Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ο Ηλίας Τάτσης σας καλωσορίζει στην εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες, ένα ταξίδι στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα. Brand New Heavies από το μόνιμο πρώτο τους άλμπουμ Dream Come True, για την εισαγωγή στην απόψινή μας εκπομπή. Ένα άλμπουμ που εγκαινίασε κατά κάποιο τρόπο και την σύγχρονη αναβίωση της acid jazz. Συνεχίζουμε με τον Sugarcane Harris και το υπέροχο βιολί του Runaway από το άλμπουμ Cup Full of Dreams του 1973.

Αν η brand new heavy εγκαινίασαν το σύγχρονο ρεύμα της acid jazz στην αρχή των 90s, συγκροτήματα όμως αυτό που μόλις ακούσαμε, η MFSB, θεωρούνται σήμερα οι ρίζες της acid jazz. Mother, Father, Sister, Brother, το περίφημο συγκρότημα από τη Φιλαδέλφια και υπεύθυνο εν πωλής για τον μοναδικό ήχο της soul της δεκαετία του 70, Philly Sound. Θα κλείσουμε με ένα ακόμα κομμάτι που θεωρείται ως προάγγελος της σύγχρονης acid jazz, Brazilian Tapestry, Ostrich Gilberto και Stanley Tarentine από το album Gilberto and Tarentine που κυκλοφόρησε το 1971. Μετά τις διαφημίσεις πάλι κοντά σας.

0: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Jazz Live μέρος δεύτερο, με τον φιλαδόν drummer Αλέξη Ινόλα να λύγει την εκπομπή του δεύτερου μέρους. Penguin and the Pelican από το album From Helsinki του Harlem που μόλις κυκλοφόρησε, παρέα του Nathan Francis στο μπάσο. Και για τη συνέχεια το βρετανικό τρίο Co-Trio, το νέο τους album The Rule of Three. Ακούμε Now Here. Στο μικρό μου και σε επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

άρπα εκπέμπει μαγεία και αυτό επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά από τη νεαρή, όχι μάλλον και τόσο νεαρή, αφού είναι γεννημένη γύρω στο 1980, αρπίστρια Casey Watson Frasignon από τη Νέα Ορλεάνη, η οποία βαδίζει σταθερά στα βήματα της Dorothy Ashby αλλά και νεότερων αρπιστριών όπως Brandy Younger. Ακούσαμε ένα κομμάτι Constellation of Symptoms από το νέο άλμπουμ της αρπίστριας Bardo που μόλις κυκλοφόρησε. Για τη συνέχεια ο Chris Potter από το νέο του άλμπουμ Live with Ghosts Today ακούμε Into Africa.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μισθή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Φίλες και φίλοι, ήταν ο Λίον Τόμας για την εισαγωγή στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live, Just in Time to See the Sun από το άλμπουμ Full Circle 1973, και για τη συνέχεια ένα συγκρότημα που ουσιαστικά είναι ένα ντουέτο με καταγωγή από την Πορτογαλία αλλά δραστηριοποιούμενο στη Γερμανία. Trio Sense, το όνομα του group, G Brothers το κομμάτι από το άλμπουμ τους Story of Life. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Brad Mehldau, Christian McBride, Brian Blade, Joshua Redman στο άλμπουμ τελευταίο Mood Swing 1994. Ακούσαμε το κομμάτι Rejoice, ένα άλμπουμ σταθμός από κάθε άποψη, αφού η νεαρή τότε μουσική, τέσσερις μουσικοί, σήμερα συγκαταλέγονται στους θρύλους της σύγχρονης jazz. Θα κλείσουμε το τρίτο ημίρο της εκπομπής Jazz Live με τον Brad Mehldau, που δύο χρόνια αργότερα, τρία μάλλον, το 1997, ηχογραφεί το άλμπουμ The Art of Trio, από το οποίο ακούμε I Didn't Know What Time It Was. Μια σύνθεση των Rodgers και Hart που πρωτοακούστηκε στο musical του Broadway Too Many Girls το 1939. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: 104,4 Οάση Δροσιάς στα FM.
1: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Υπερχερμηνία της Ρενέ Μαρή στο κλασικό Then The Rise, που πρώτα τραγούδησε ο Bing Crosby το 1931, αλλά έκανε θάνατο η Billie Holiday το 1939. Η Ρενέ Μαρή με δύο γκράμμι στο ενεργητικό της και ένα υπέροχο άλμπουμ, Vertigo το 2001, που κυκλοφόρησε το 2001 και από το οποίο ακούσαμε το Them The Rise. Άλλη μια εκτέλεση αυτού του κλασικού τραγουδιού, αυτή τη φορά από το Wynton Marsalis, From Billie Holiday του Edith Piaf το άλμπουμ, Live in Marsia Festival της Γαλλίας, στο ακορντεόν ο Ρίσαν Γκαλιάνο.

Φίλες και φίλοι, η εκπομπή Jazz Live έφτασε για μια ακόμη φορά στο τέλος της. Θα σας αποχαιρετήσουμε, αποχαιρετώντας ταυτόχρονα ένα γίγαντα, ένα κολοσσό της jazz, τον Sonny Rollins, που έφυγε από κοντά μας στις 25 Μαΐου, πλήρης ημερών. Ο άνθρωπος που σύμφωνα με τον Miles Davis είναι το κορυφαίο τενόρο σαξόφωνο στην ιστορία της jazz. Από το άλμπουμ Saxophone Colossus του 1956 ακούμε τη δικιά του ερμηνεία στην κλασική σύνθεση Kurt Weill Bertolt Brecht Moritat, η πιο γνωστή Mark the Knife. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτσι που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Life, να είστε όλες και όλοι καλά.

έχω ένα Θεό μες στην κοιλιά μου, που τον ταΐζω και τον ποτίζω, λέει να μορμηνεύει. Κι αυτός με τρώει, τρώει, τρώει και με πίνει και με πίνει και θεριεύει.

ανοιχτωμένος κανταδόρος. Βαδίζω στο σκοτάδι, καρπίζει μέσα μου ένας

την αλήθεια του στην ψώθια. Κάθε βραδάκι στα τυφλά βγάζω στη φορά το υλικό σου. Πληρώνω ακόμα μια φορά τον πολλαπλασιασμό σου. Τον πολλαπλασιασμό σου. Σ' ανοιχτωμένος καλαδόρο.

0: Όσοι αγαπούν.
1: Όσοι αγαπούν να μην κοπούν ακόμα.
0: Να μην κοπούνε ακόμα.
2: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.

Asia Athene Jealous. Κατά τον ήλιο σου τυφλώνει και άλλη μεριά σου είναι μια φλόγα που ξεματιάχνει τον κόσμο. Τι σημασία έχει Athene Jealous. Τι σημασία έχει.

0: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
1: Μπορείς να μου φέρεις τα αστέρια?
2: Τι να τα κάνεις, τα αστέρια είναι το παρελθόν.
1: Τα θέλω.
2: Θέλεις το παρελθόν?
1: Θέλω τα αστέρια. Θα μου τα φέρεις?

σε βρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλα. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

Μάνα, προσκύνα τσεκλισές, χαιρέτα τσι γειτόνους. Μα μένα μη βροχάροντας το δάσος που κυνήγουν. Από μακρά μου φώνιαξε και από κοντά μου λέει: άντρας εσύ, άντρας κι εγώ, κι οι δυο μας αντριωμένοι. Έλα να παπαλέψουμε στο σιδερένιο αλόνι. Από χυπά το σίδερο και γύρους ατσαλένιους. 9 φορές τον είβα.

ροζά και να τη ροκομίσω. Κι έχω μαλλιά αζίαστα, τη ρίχω να πουλήσω. Άσε με χάρε, άσε με, στο σπίτι μου να πάω, που έχω παιδεία βάφτιστο στη κούνια και κοιμάται.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Η ώρα είναι 7.

0: κόπηκε το ρεύμα? Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.

0: πόνισε την από τα βράχια, γκρεμίσε την. Ξέχασέ την. Ξέχασέ την.
1: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο. Παράγει πολιτισμό.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
1: Τα καλό

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα ποντί. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: 104,4. Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: προσοχής τις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε 3 σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 2841-022-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
6: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην Εστία, εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
7: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνήεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνήεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνήεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
8: Βαρύ κατηγορητήριο για τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της προάλλες. 4 κακουργήματα στην πλάτη του. Το μικροσκόπιο σχέδιο επίθεση στην Ελλάδα. Εργαζόντας σε ξενοδοχειακή μονάδα του Αγίου Νικολάου. 37χρονος, ο οποίος έχει απέναντί του βάρετες κατηγορίες για την εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών να ασκήσει σε βάρος του ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα, καθώς οι αρχές των συνδέουν με τη Χαμάς και εξετάζουν την εμπλοκή του στο σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης επί ελληνικού εδάφους. Σύμφωνα με την δικογραφία, ο 37χρονος κατηγορείται για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευση και στην κατασκευή και χρήση εκρητικών υλών, πραγματοποίηση ταξιδιού με σκοπό τρομοκρατική εκπαίδευση και παροχή αξιόπινης υποστήριξης για τρομοκρατικούς σκοπούς. Οι κατηγορίες χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα σοβαρές, καθώς συνδέονται με την προετοιμασία για υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών. Τώρα την Πέμπτη θα οδηγηθεί στον ανακριτή μετά την προσοχή του στον εισαγγελέα. Ενώ η πράσπιση του ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία να έχει προγραμματιστεί για την προσεχή 5η 11 του μήνα Ιουνίου. Τώρα οι ελληνικές αρχές ασφαλείας εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί με στόχο να διαπιστωθεί το εύρος της δράσης του κατηγορουμένου και τυχόν διασυνδέσει του με διεθνή τρομοκρατικά δίκτυα. Η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την εθνική ασφάλεια και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Και πάρα πολύ καλά κάνουν και την ξεψαχνίζουν και δεν πρέπει να αφήσουν τίποτα που να μην το ερευνήσουν. Χωρίς το βέβαια αυτό να σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να μπει κάποιο στίγμα πάνω στον Άγιο Νικόλαο ή πάνω από την Κρήτη για περίθαλψη ή για χαλαρότητα στην ύπαρξη και στην λειτουργία παρόμοιων έτσι, πρωτοβουλειών. Σε καμία των περιπτώσεων, εμείς σαν κοινωνία δεν είμαστε τέτοιοι, ούτε και βέβαια θα επιτρέψουμε να λερωθούμε, λεκιαστούμε ή στιγματιστούμε, όπως θέλετε πείτε το, με το συγκεκριμένο περιστατικό. Εν τω μεταξύ, σήμερα στον Άγιο Νικόλαο δύο κουραζιερόπλια, δύο μεγάλα κουραζιερόπλια δίνουν ξανά στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, σκορπίζοντας χαμόγελο αισιοδοξίας στην τοπική κοινωνία. Ήδη έχει δέσει το Celestial Journey, ενώ είναι εμπλό με πορεία προς τον Άγιο Νικόλαο και το Iris Crown, το οποίο αναμένεται να δέσει περίπου γύρω στις 10.30 με 11 παρά. Συνήθως δεν είναι το συγκεκριμένο πλοίο. Οπότε δύο μεγάλα κουραζιερόπλια και σήμερα στην πόλη του Αγίου Νικολάου, αστακό στο λιμάνι, αυξημένα μέτρα ασφαλείας, είναι το πλοίο με τους Ισραηλινούς. Οπότε λίγο ότι περισσότερη εθνική δύναμη θα υπάρχει στο λιμάνι, προσφέροντας ασφάλεια στην εταιρεία η οποία έχει ζητήσει συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας. Καλημέρα από τον Άγιο Νικόλαο. Ηλιόλουστος ο Άγιος Νικόλαος και σήμερα. Ο καιρός είναι καλοκαιρινός. Παραμένει πραγματικά ο ήλιος ζεστός. Η χθεσινή μέρα να ξεπερνάει τους 30 βαθμούς θερμοκρασία. Κάτι που θα γίνει πιθανά και σήμερα, που είναι Τρίτη, 9 του μήνα Ιούνιου. Ο ήλιος έσκασε μύτη 2 λεπτά μετά από τις 6. Θα μας πει καληνύχτα 46 μετά από τις 8. Αγίου Ροδίων, στην ώρα το ξέρουμε σήμερα. Χρόνια πολλά στη Ροδάνθη και στην Ροζάνθη που σήμερα γιορτάζουν. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Και εσάς, αν έχετε κάποια γενέθλια, επέτειο ή κάτι άλλο, να έχει χαρακτηριστεί με κάποια έντονα γράμματα σήμερα στο ημερολόγιο της ζωής σας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε ραδιοφωνικά στους 104,4. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλια στα ανατολικά των FM. Ακούτε τη μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο Λασιώτικο.

Τα υπόλοιπα τα οποία έχει ετοιμάσει για εμάς. Καλημέρες σε όλες και σε όλους. Είμαστε εδώ, είστε εδώ και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. 2841 025 425. Τα λέμε τηλεφωνικά. Καλημέρες, σχόλια και παρατηρήσεις. Εδώ είμαστε και μέσα από το παγκόσμιο ιστό www.104fm.gr. Μας ακούτε όπου και αν είναι στον πλανήτη Γη. Επίσης μας ακούτε και μας βλέπετε και μέσα στο Facebook, στο προφίλ μου, στο λογαριασμό μου Θάνος Κρομπίλιας, αλλά και στο Instagram Θάνος Κρομπίλιας Journalist, αλλά και στο TikTok Θάνος Κρομπίλιας Journalist επίσης και εκεί. Οπότε σε όποια πλατφόρμα θέλετε μπαίνετε και δικτυωνόμαστε και επικοινωνούμε άμεσα, γρήγορα, ντε λόγο, όπως λέμε και στο μεγάλο μας νησί. Καλημέρα δεξιά και αριστερά, καλημέρα πάνω κάτω, καλημέρα πέρα δόθε. Είμαστε εδώ και είμαστε μαζί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 104,4. 30 και βάλε θα στη θερμοκρασία και τη σημερινή ημέρα, διαβάζοντας την πρόγνωση του καιρού από το φωνή.gr. Καθημερινά ανεβαίνει με πλήρη ενημέρωση για τα στοιχεία τα οποία συνοδεύουν τον καιρό καθημερινά. Διαπιστώνουμε ότι θα έχουμε λίγο αεράκι σήμερα πιο έντονο από τις προηγούμενες ημέρες για να μας δροσίσει λιγάκι και να μας αφήσει να, έτσι, να καούμε. Ενώ η θερμοκρασία θα προσεγγίσει τους 30 βαθμούς Κελσίου και αυτό το πρωινό της κυρίας Τρίτης, 9 του μήνα Ιούνιου. Η άνεμη είναι δυτικής διεύθυνσης. Λέτε να είναι τα μπουρίνια τα οποία ξεκινούν σιγά σιγά και παραμένουν όλο το καλοκαίρι. Είδομε, ξάτους, μπουρίνια είναι, ό,τι θέλουν κάνουν ασφαλώς. Εμείς εδώ και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 δυνατά και στερεοφωνικά από τις 104,4 των FM στην Ανατολική Κρήτη. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Καλημέρα στον Παπαλευτέρη, τον Κουναλάκη μας ακούει από τα Αθήνας. Καλημέρα Απόστολε, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στον Γιάννη τον Παπαδάκη. Καλημέρα στον Κωστό Κοκολάκη. Καλημέρα στον Γιώργο τον Βεπόνη. Γεια σου ρε Γιώργα ρε, καλημέρα, ώρα καλή. Η Σοφή συναντιόμαστε εκτός έδρας την ερχόμενη Πέμπτη βράδυ. Θα πούμε λεπτομέρειες αργότερα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Και σήμερα μαζί μας ο ένας και μοναδικός Μιλωνάκης. Παντοπολείο Προπολείο Φερτός Μιλωνάκης. Ευρύνω τον 51 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλεφωνική επικοινωνία για την παραγγελία σας στο 2841-021-711. Μιλωνάκης, ο οποίος αναζητά συνεργάτη οδηγό και αν ενδιαφέρεσαι να εργαστείς σε μια επιχείρηση με μόνιμη πρόσληψη και να λαμβάνεις όλο όσο δικαιούσαι και ακόμα περισσότερο, τότε το Μιλωνάκης σε περιμένει να τον οδηγήσει στην εξυπηρέτηση καθημερινά για πελάτες και επαγγελματίες. Μιλωνάκης. Ψάχνει οδηγό και αν ψάχνει δουλειά, Μιλωνάκης είναι η καλύτερη επιλογή για να κουμπώσει μια δυνατή ομάδα όλο τον χρόνο. Μπορείς να ψάχνεις κάθε λίγο και λιγάκι που θα εργαστείς. Αυτό λοιπόν και σήμερα από το πολύ προπολείο Φεστός Μιλωνάκης. Τα έχει όλα και συμφέρει, τα έχει όλα και μας τα προσφέρει και μας τα μεταφέρει ακόμα και μέχρι το σπίτι μας, να το καλέσουμε στο 2841-021-711. Πάμε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Για πάμε αέρα!

Υπέγραψε δεύτερο προσδιοσύνη του στο νοσοκομείο, το γυναικολόγιο και δεσμευμένο νοσοκομείο του Νομού Λαστή, ο Νίκος Κοκκίνης, σε παρουσία του κυρίου Νεκτάριου Παπαβασιλείου στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια της Ελλάδας, στην Υπεκρίδης. Και μετά ήρθε στο νοσοκομείο του γυναικολόγου κ.

Κοκκίνης, πήγε το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ και πραγματικά έχει πιάσει δουλειά ο κ. Κοκκίνης. Επικοινωνία που είχαμε τηλεφωνική μαζί του, διακριτικότητα και με... Μεσογραφική έτσι πίεση ελαφριά. Το ρωτήσαμε σχετικά, δεν θέλει ασφαλώς από τόσο νωρίς να μιλήσει στα μέσα ενημέρωση πριν καν κάνει μια καλή προσέγγιση των πραγμάτων που είναι σε εξέλιξη στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολόγου, στα διασυνδεόμενα νοσοκομεία του Νομού Λαστείου, για να έχει μια έτσι ευρύ άποψη ότι ακριβώς συμβαίνει, αφού έχει μιλήσει πρώτα με εργαζόμενους, με ιδιωτικό προσωπικό, με νοσηλευτές και με όλους τους υπόλοιπους που συντάσσονται στην καθημερινή λειτουργία του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου. Και μετά θα τα πούμε. Πιθανά από Δευτέρα ή από Τρίτη, από ό,τι μας είπε ο κ. Κοκκίνης. Μια φορά ακόμα το ευχηθούμε κάθε καλή δυνατή επιτυχία στο έργο του. Έχει σημαντικό έργο να. Έλα στραβάδι μου, πιάσω από το χάρι. Διθετήσει, αλλά είμαστε σίγουροι ότι με την δυναμική του και με τη γνώση του στην διοίκηση των υπηρεσιών υγείας θα καταφέρει μια χαρά ή τουλάχιστον θα προσπαθήσει με ειλικρίνεια και με σωστό τρόπο να ξαναβάλει την υγεία σε καλύτερη ταχύτητα παρχόμενων υπηρεσιών για τους πολίτες και τους επισκέπτες της Ανατολικής Κρήτης. Είμαστε εδώ, είστε εδώ και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Πάμε μαζί καθημερινά. Ακολουθεί Ελένη Τσαλιγοπούλου, παιδιά των δρόμων, και εμείς επειδή είμαστε παιδιά των δρόμων, πάμε ίσα ίσα τώρα αμέσως να προλάβουμε το δρομολόγιο για να φτάσουμε μέχρι το Ρέθυμνο, που από εκεί θα υποδεχθούμε τον Παντελή Σπυριδάκη.

0: παιδιά των δρόμων τραγουδάει Ελένη Σερεγοπούλου και εμείς καλωσορίζουμε τα παιδιά των μόλων, γιατί εκεί που είναι ο Σπυριδάκης έχει κάτι μόλους, κάτι ωραία λιμανάκια, κάτι ωραίες αχτογραμμές. Πώς θα ζηλεύουμε αυτά τα ωραία, τα ερεθεμιώτικα. Καλημέρα Παντελάκο.
1: Καλημέρα Θάνο, καλημέρα φίλες και φίλοι στον Άγιο Νικόλαο, αλλά και διαδικτυακά, γιατί παρέα έχει Φιλανδίες, έχει Στερεά Ελλάδα,
0: Βάλε Πινέζα σε όλο τον πλανήτη.
1: 25χρονη αυτή η παρέα, η μακροβιότερη παρέα που είμαστε και εμείς μέλος και τεχαιρόμαστε τις τρίτες μαζί σας.
0: Τιμή μας και καμάρι μας που είστε και εσείς ένα κομμάτι πολύ ουσιαστικό και πολύ έτσι ζουμερό αυτής της ραδιοφωνικής παραγωγής που 25 χρόνια τώρα λέει καλημέρα στην Ανατολική Κρήτη και όχι μόνο. Τι λέει Παντελή Σπυριδάκη, πώς πάνε τα πράγματα στα αρθεμιώτικα σήμερα που είναι υπέρλαμπρη ημέρα, έχει κάψα, έχει ζέστη και είναι πραγματικά καλοκαιρένια.
1: Για τη θερμοκρασία. Το κοίταζα μάλιστα και εγώ χθες γύρω στις 4 το μεσημέρι, τουλάχιστον στο Ρέθυμνο καταγράφηκε υψηλότερη θερμοκρασία που άγγιξε τους 32 βαθμούς.
0: Wow,
1: κάτι που θα επαναληφθεί και σήμερα, το ίδιο δηλαδή γύρω στις 4 το μεσημέρι, υψηλότερη θερμοκρασία 32, και έδειξε ότι από αύριο θα αρχίζει να πέφτει. Καλά, μην φανταστείς τώρα τρελά πράγματα, αλλά μια απόκληση 1-2 βαθμών της κλίμακας.
0: Ο Καρακατσάνης πάντως εχθές για την προηγούμενη εβδομάδα είπε ότι όλη η εβδομάδα θα κυλήσει απόλυτα καλοκαιρινή, με την παρουσία του ανέμου λιγάκι και τα μπουρίνια, τα πρώτα μπουρίνια λιγάκι να μας δροσίζουν, αλλά όχι τρελά πράγματα όπως λες και εσύ. Εκεί θα φτάσουμε και τους 28-29 βαθμούς Κελσίου. Οπότε μπαίνουμε για τα καλά, φαίνεται όσον ούπο και ο λίγον τι και από εδώ και από εκεί σε καλοκαιρινές διαθέσεις, με τον καιρό λιγάκι να έρχεται και να προσαρμόζεται με το ημερολόγιο μας. Οπότε φαίνεται πως σε καλό δρόμο είμαστε.
1: Ναι, η ώρα του ήταν να καλοκαιριάσει, να αναζητάμε τα παγωτά, να πηγαίνουμε για μπάνια όπως πάνε οι περισσότεροι. Τέλειωσαν και οι πανελλαδικές, οπότε θα μπορούν και τα παιδιά να πηγαίνουν να δροσίζονται, να ξεσκάσουν λίγο περιμένοντας τα αποτελέσματα. Όλα είναι σε ένα τέτοιο κλίμα. Άλλωστε, ρε Θάνο, μετά του Αγίου Πνεύματος πάντοτε δεν είναι αυτό το πρώτο έτσι καλοκαιρινό κλίμα, το οποίο το αντιλαμβάνεσαι και από τη ζέστη που λες, όπα, ξαφνικά ίδρωσε, τι έγινε.
0: Έτσι, αλήθεια, δεν μου λες, τώρα συνειδητοποιώ ότι εσύ φέτος δεν θα πας να κολυμπήσεις εκεί που κολυμπάς κάθε χρόνο στα ιδιαίτερα ως τα μέρη, γιατί φέτος είσαι σε άλλο μαγαζί,
1: Είμαι αγκαζέ φέτος, ναι.
0: Και τώρα.
1: Φέτος θα πάω αλλού.
0: Α, θα πας κάπου δηλαδή.
1: Μόλις τελειώσει αυτός ο κύκλος.
0: Ναι, η σεζόν.
1: Ναι, γύρω στο αρχή Δεκέμβρη το έχω ονειρευτεί.
0: Wow.
1: Θέλω να πάω, όχι θέλω, θα πάω. Στα Πάπη, δεν τα λέω καλά, στα Ζαγοροχώρια πάνω.
0: Α, όχι για μπάνιο, για χειμερινό τουρισμό.
1: Όχι, θα πάω πάνω τζάκια, στα
0: τέλεια,
1: Πετρόπιστα.
0: Τέλεια.
1: Και πώς το λένε αυτό στο πύλινο με το λουκάνικο το κομμένο το φαΐ, σπεντζοφάγια.
0: Σπεντζοφάγια.
1: Κόκκινα κρασιά.
0: Τέλεια.
1: Και θέλω φωτογραφίες.
0: Που έχεις βγάλει ήδη από τώρα δηλαδή και τα δρομολόγια και το μενού, το καθημερινό κτλ.
1: Εξαιρετικά. Αυτό είναι organized free.
0: Ναι, οπότε θα είσαι εν μέσω διαγωνισμού κουραμπιέ με λομακάρονο Ζαχαροχώρια, Σπυριδάκι. Δηλαδή το κάνει καρδιά σου αυτό το πράγμα.
1: Αφού δεν θα πάω πουθενά το καλοκαίρι που από ό,τι βλέπω πάτε εσείς. Πώς το έλεγε σε μια διαφήμιση. Επίτρεψέ μου τώρα έτσι λίγο έναν αστείο.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Πώς το έλεγε μια γυναίκα στον άντρα της, έλα να βρέξεις τη βουζαρίκα σου λίγο να δροσιστείς.
0: Τι να βρέξεις?
1: Τη βουζαρίκα σου.
0: Τι είναι η βουζαρίκα?
1: Ξέρεις τι είναι τώρα, μην το έτσι το έλεγε η γυναίκα στον άντρα. Γιατί αυτή βούταγε μέσα στη θάλασσα και επειδή έκανε πάρα πολύ ζέστη.
0: Η γάμπα λέει, είναι η βουζαρίκα. Τι είναι η βουζαρίκα, η κοιλιά, το μέτωπο.
1: Το αντρικό μόριο, θα νο.
0: Αχ, καλέ, τι λέει πρωί-πρωί, δεν πήγε καθόλου το μυαλό μου εκεί. Λέω κι εγώ, η Ντάνης είναι η βουζαρίκα.
1: Η γυναίκα στην παραλία κωδικοποιημένα.
0: Ήταν μεταξύ των, ναι, μεταξύ των ήταν.
1: Έλα κάτω μου να βρέξει λίγο τη βουζαρίκα σου με τόση ζέστη.
0: Πω τη βουζαρίκα, ρε παιδί. Τελικά τα ζευγάρια, ρε φίλε. Τι κάνουν τα ζευγάρια για να επικοινωνήσουν, Δηλαδή μιλάμε για απίστευτη αργό. Απίστευτη αργό. Γεια σου, ρε, τύπησαμε τη βουζαρίκα σου να σε έχει ο Θεός καλά.
1: Αυτό ήταν κυρίως από Ήπειρο, νομίζω, εκεί κοντά, Ήπειρο, Βόρειο. Θεσσαλία, κάπου εκεί.
0: Έχει γενικότερα φάσει διαφυγή προ τα κεντρικό υπηρετικά τη χώρα φέτο και δεν σε έχω συνηθίσει προ τα εκεί. Γιατί συνήθω πήγαινε νότια Κρήτη.
1: Όχι, μωρέ, δεν έχω ξαναπάει προ τα εκεί. Όχι, έτυχε τώρα μια χρονιά.
0: Αν θα πα, θα δει να ξαναπά και πιο πέρα και πιο δόδα και πιο κήθε, είμαι σίγουρο
1: ότι οι περιοχέ εκείνε
0: είναι υπέροχε.
1: Και πού άλλο έχει πάει, έχει πάει κι αλλού πάνω στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Παντού, ναι. Όπου...
1: Δύο ωραίες εκδρομές που τις είχα ζηλέψει. Τη μία ήσασταν με τη Ρία και ήσασταν εκτός Θεσσαλονίκη.
0: Φέτος να είχαμε πάει στον παλιό Άγιο Παντελήμονα.
1: Ναι, και σε ένα άλλο πιο. Εκεί κοντά ήταν που είχε ωραίες πλατείες, ωραία πράσινα. Το είχα ζηλέψει. Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, ναι. Παντού είναι η Ελλάδα, έχει ομορφιές και παντού έχει ωραίες και εγωιτευτικές γωνίες. Ελλάδα να τη γνωρίσεις και να την ζήσεις και να την καμαρώσεις. Αρχίζει βέβαια να το επιτρέψουν και οι συνθήκες για να φεύγεις και να μην έχεις αφήσει πίσω σου υποχρεώσεις που εσύ δεν έχεις τώρα υποχρεώσεις να αφήσεις πίσω. Οπότε είσαι πραγματικά ελεύθερο πουλάκι. Τσακ!
1: Ποτέ,
0: και φύγαμε.
1: Σε, την, αφού ξέρεις τώρα, εμείς κοιτάμε πρώτα τις υποχρεώσεις. Και μετά τα υπόλοιπα.
0: Έτσι, έτσι. Πώς το λέει και το τραγούδι.
1: Θα ζεις ελεύθερο πουλί.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και ο κυκλοροϊδός στο κλουβί.
0: Βαραίνει τώρα το πρωινό. Βαραίνει. Και εγώ σε έχω έτοιμο να πάμε για πρωινό. Σε έχω έτοιμο να πάμε για λιχουδιές. Σε έχω έτοιμο να πάμε για μήλο. Γιατί εκεί.
1: Δώσε πόνο.
0: Γιατί τι πόνο να δώσω.
1: Αναλυτικά θέλω.
0: Κάτι παγωτά τώρα. Που είναι σε σχήμα φρούτων και είναι απίστευτο. Δηλαδή το βλέπεις απ' έξω. Ναι, απ' έξω φαίνεται λες και είναι μια φράουλα ή ένα χλάδι ή ένα σίκο και τρως ένα πράγμα. Δεν έχω πάει ακόμα, αλλά έτσι όπως τα βλέπω θέλω να πάω τώρα, πριν στις διαφημίσεις, να φύγω, να
1: περπατήσω. Το πολύ μέχρι την επόμενη Τρίτη.
0: Οπωσδήποτε.
1: Πρέπει να πάρεις ένα και να κάνεις ένα βίντεο.
0: Σε slow motion να το κάνω το βίντεο. Πολύ slow motion, γιατί φαίνεται ότι είναι πολύ λαχταριστά τα παγωτάκια αυτά που έχει φέρει το Μήλο τώρα και πραγματικά έτσι όπως τα βλέπω, τα λιγουρεύομαι και θα πάω να πάρω 2-3 κιλά.
1: Το
0: λυμπίζομαι.
1: Το λιγουρεύομαι,
0: το παραδέχομαι. Ρε, φαντάζομαι τώρα στο Μήλο μέσα ο Άδωνης Γεωργιάδης και να τα βρίσκεται από
1: τα
0: και να
1: λέει, το λιγουρεύεστε.
0: Το χάλασα. Του μάμισα τη μάνα τώρα. Του μάμισα τη μάνα. Το έκανα πολύ πίκρο το Μήλο, αλλά δεν πειράζει. Μήλο είναι αυτό. Αντέχει.
1: Έχουμε γίνει σόκινγκ πρωί-πρωί. Ο ένας κόβει, ο άλλος ράβει. Δεν έχω πει μια καλημέρα στον καινούριο μου φίλο που μου το αποκάλυψες μόλις την περασμένη Τρίτη και δεν το ήξερα. Να στείλω μια καλημέρα, Σπυριδακέικια, στον κύριο Πεπόνη.
0: Α, το Μανώλη μας, τον πρόεδρό μας.
1: Βέβαια.
0: Τέλεια. Κανονίζουμε σοφή την Πέμπτη βράδυ να πάμε εκτός Αγίου Νικολάου. Θα πάμε μάλλον προς Λακώνια μεριά για μπύρα και κρεατοκατάσταση.
1: Λακώνια,
0: σε προσκαλούμε, αλλά ξέρουμε ότι θα έρθεις, αλλά δεν πρέπει να φάμε, θα φύγουμε για σένα.
1: Τη φετινή σεζόν θα έρθω μόνο ένα διήμερο βαριά.
0: Τέλεια.
1: Σε σένα. Εκεί που είχαμε πάει και μου άρεσε.
0: Θα πάμε αλλού.
1: Όχι, εκεί θέλω
0: πάλι. Θα πάμε αλλού. Καλημέρα, ξέρω να τη μιλάω.
1: Εκεί απέναντι από τη Σιναλόγκα.
0: Από τα Χανιά, μωρέ, πια έχει τόσα απέναντι πια εδώ. Θα πάμε σε αυτά τα που πάει όλος ο κόσμος. Θα πάμε σε άλλα πράγματα πιο ωραία κάθε φορά. Μην πηγαίνουμε στα ίδια και στα ίδια. Να γνωρίζουμε τον τόπο μας εδώ πέρα κάθε φορά και από ένα λιώτικο μετερίζει. Αλλά πριν πάμε οπουδήποτε αλλού, περνάμε οπωσδήποτε από τα Μήλο για το ψωμάκι της ημέρας. Γιατί αν το ψωμάκι της ημέρας δεν είναι φρέσκο, τραγανό και ζεστό, βγαλμένο λίγο πριν από τους φούρνους των Μήλων, τότε τι ψωμάκι είναι? Δεν είναι ψωμάκι, είναι απλά ένα αρτοσκεύασμα. Ενώ από τα Μήλο είναι, ρε παιδί μου, το ψωμάκι, το ζεστό, το παραδοσιακό της ημέρας, το λαχταριστό που μέχρι να το πας σπίτι έχει φάει τουλάχιστον το μισό γονίτσα, χρατσαχρούτσα και πάει σπίτι ψυχούλα. Αμέ, αν έχει λέει σνακ, τι θέλεις, ό,τι θέλεις, ζαμπονοτυρόπιτα, τυρόπιτα.
1: Ζαμπονοτυρόπιτα,
0: μπουγάτσα,
1: μπακετούλες, έχει μπακετούλες.
0: Μπακέτες, αν έχει λέει μπακέτες, έχει και Φιλαδέλφια μέσα, έχει και κουλούρι γεμιστό, μεγαλοπούλα και τυρί και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έχει και σαλάτες, έχει και λαχταριστά μακαρόνια, έχει και υπέροχες γεύσεις που σε παγιδεύουν και λες θέλω κι άλλο και μετά πας στα παγωτά και πραγματικά εκεί σε πιάνει πυρετός. Ανεβαίνει 45 θερμοκρασία το σώμα γιατί βλέπεις τα παγωτά απέναντι και λες τώρα τι να το διαλέξω και κλείνεις τα μάτια και μετά το δείχνει στοιχεία 2 κουτιά, οπότε από εκεί παίρνεις είτε τα παγωτίνια είτε το χύμα παγωτό και πραγματικά ευχαριστιέσαι την καλημέρα σου όπως τον Άγιο Νικόλο τη λέμε με 2 συλλαβές. Μήλο, γιατί έτσι λέγεται καλημέρα σε όλο το Μεραμπέλο. Πλατεία Αγίου Νικολάου, πλατεία Νεάπολης, κτλ. Αγίου Νικολάου, τα Μήλο είναι εδώ καθημερινά, pastry baker και πραγματικά ευχαριστιόμαστε να λέμε καλημέρα ξανά και ξανά. Δηλαδή, Μήλο ξανά και ξανά. Παντελής Πυρδάκης αφήνει τώρα το ακουστικό του να ξεϊδρώσει λίγο το αυτί από την κάψα και εμείς πάμε σε διαφημισούλες και επιστρέφουμε αμέσως μετά αφού έχει σκουπίσει το κουτέλο.
1: Εδώ.
0: Μην κουνήσεις ρούπι, Σπυρδάκη, ερχόμαστε σιγά σιγά στο μόρο σου και σήμερα.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 7 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
6: Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες. Στο Milo Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς. Με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo. Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry and Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
7: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
8: Από το Α μέχρι το Ω, έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: Οι μπλε δεν θέλουν, εμείς όμως θέλουμε και είμαστε καθημερινά εδώ. Από τη θέλαμε αρχή Παρασκευή, ζωντανά από τους 104,4. Μάλλον στους 104,4. Οι διευθύντες έχουμε μαζί μας έναν πολύτιμο φίλο, ένα πολύ καλό συνεργάτη, έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου, που είναι ανθρώπα με τα γράμματα όλα κεφαλαία. Γιατί δεν ξέρει απλά τα του Ρεθύμνου και τα νέα και την επικαιρότητα. Είναι εκεί για κάθε τι. Είναι εκεί για τα πάντα όλα. Είναι εκεί για νυχτερεύει, εφημερεύει 24 hours per day, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο. Είναι ένα άτομο με όνομα και επίθετο. Παντελής Σπυριδάκης.
1: Σήμερα είσαι σε φόρμα, πρόσεξε καλά.
0: Βερμούδα φοράω, όχι φόρμα, βερμούδα. Όχι φόρμα, βερμούδα. Γιατί προβλέπεται ζεστό το πρωινό, έχουμε δύο κουρασγυρόπλια στην πόλη, έρχεται και το Ισραηλινό με φουλ λαό. Ναι, απλά είχαμε τώρα αυτό το περιστατικό με τον Παλαιστίνο εδώ πέρα που τον τσακώσανε και είχε ακουστεί ότι μπορεί και να έκανε και κάποια, να προγραμμάτιζε κάτι να κάνει κτλ.
1: Οπότε. Έχουν διαπιστωθεί τέτοιες παρουσίες και τέτοιες ενέργειες.
0: Όντως,
1: θα συμπληρώσω σε αυτό που έλεγε στην αρχή, μια και έπιασε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Το Λασίθι σήμερα δισογραφικά είναι στο επίκεντρο της προσοχής, ότι αν ακριβώς δεν ήταν τσακάλια οι άνθρωποι στις αρχές, δεν θα έπαιρναν ούτε χαμπάρι, ούτε θα επέμβαιναν για να μπορέσουν να προλάβουν οτιδήποτε χειρότερο. Οπότε σημαίνει ότι η ετοιμότητα και τα ανακλαστικά λειτουργήσαν ορθώς.
0: Ναι, απλά τώρα γίνεται μια προσπάθεια, ξέρεις, από μερικούς όλο αυτό να το εκμεταλλευτούν εις βάρος της περιοχής και είναι πολύ άδικο αυτό να συμβεί και είναι πάρα πολύ άσχημο να το γιγαντώνουν και να το παρουσιάζουν.
1: Τότε το πρωτοπότα μου έπρεπε να το είχαν βάλει σύρματα στρατοπέδων, να μην μπαίνει κανείς μέσα, να μην...
0: Σωστά,
1: δεν ισχύουν,
0: σωστά.
1: Αυτά είναι...
0: Ναι, αλλά ξέρεις, είναι πάρα πολύ εύκολο στο στόμα του καθενός να λεχθεί το οτιδήποτε και ειδικά αν κατέχει και μια δημόσια θέση, ένα δημόσιο μικρόφωνο ή μια δημόσια, ένα δημόσιο ρόλο στην ορθογραφία, τότε δημιουργεί καταστάσεις οι οποίες πραγματικά δεν τιμούν κανένα.
1: Σε λαϊκίστικη γλώσσα.
0: Ναι, αυτό θέλω.
1: Εγώ μπορώ να σου πω ότι είμαι ψηλότερος από το Φασούλα και έχω παίξει το καλύτερο μπάσκετ της ζωής μου.
0: Όντως.
1: Το γεγονός ποιο είναι.
0: Σε πιστεύω,
1: το καταγεγραμμένο γεγονός είναι το ύψος του Φασούλα και το ύψος το δικό μου. Άστε τι λέω εγώ και τι λέω καθένας.
0: Ασφαλώς.
1: Τα καταγεγραμμένα γεγονότα, τα αδιάψευστα, είναι αυτά τα οποία είναι μόνο η πραγματικότητα.
0: Έτσι. Και αν μιλάμε για πραγματικότητα, μιλάμε για βοηθό, μιλάμε για στενό συνεργάτη, μιλάμε για Μανώλη Τζόρτζη. Που εκεί η πραγματικότητα είναι με τα γράμματα της κεφαλαία bold και
1: τιτανοτεράστια.
0: Έτσι. Δηλαδή, το έχω σκεφτεί και το έχουμε συζητήσει σε Σπυριδάκι να πάμε στα παιδικά μας τα χρόνια να πάρω ένα καρότσι από τον Τζόρτζη, να σε βάλω πάνω και να πάμε τις βόλτες που κάναμε παιδιά στις οικοδομές. Θυμάσαι, βρίσκαμε τα καρότσια και μετά κάναμε βόλτες ο ένας μέσα στο καρότσι και ο άλλος να τον σπρώχνει και μετά.
1: Και μετά
0: γυμώνται ο χαμούλης και πού να σε ευκαιρέσω, πάμε να σε ευκαιρέσω εκεί, όχι πάμε να με ευκαιρέσεις εκεί κτλ. Τι ωραία παιδικά χρόνια που έχουμε περάσει. Το Τζόρτζ λοιπόν βρίσκουν πάλι το παιδί που έχουν κρυμμένο μέσα μας με ωραία εργαλεία, με χρήσιμα αντικείμενα και με πολύ δυνατές λύσεις για το κάθε τι που θέλουμε να επισκευάσουμε, να φτιάξουμε, να συντηρήσουμε, να διαμορφώσουμε και να ανακατασκευάσουμε. Γι' αυτό λοιπόν για οτιδήποτε ανακατασκευή με ρεμέτη ή εργασία Μανώλης Τζόρτζης πηγάσου 32, περιοχή Χτέλα Αγίου Νικολάου και γινόμαστε πάλι εκεί σαν παιδιά και βρίσκουμε όλα εκείνα τα εργαλεία τα οποία τα χαζεύαμε στον μπάγκο του μπαμπά μας και στο καφάσι με τα εργαλεία που είχε ο μπαμπάς. Είχε με ο δικός μου, είχε ένα από ένα βλήμα, έναν γιατί του πυροβολικού τώρα, ένα κενό βλήμα στο ντουλάπι της κουζίνας από κάτω και μέσα βίδες, κατσαβίδια, εργαλειάκια, πενσάκια, τα είχε μέσα σε ένα όλμο από ένα πυροβόλο. Οπότε το είχαμε εκεί και είχε και ένα μικρό του ψαρά εκείνο, το καλαθάκι με τα πολλά σιρτάρια και τα λοιπά που είχε εκεί μέσα διάφορα χρειασίδια. Όλα αυτά τα έχει ο Τζόρτζης σε νέες τώρα μορφές, πολύ πιο ωραία εργαλεία, πιο σύγχρονα αντικείμενα και τα λοιπά. Βέβαια. Και δεν τους λείπει
1: τίποτα. Και βέβαια ο
0: Τζόρτζης,
1: τώρα το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά ποια είναι τα δύο πρώτα gadget απαραίτητα που μπορεί κάποιος να απομυθευτεί από τον Τζόρτζη?
0: Για μένα είναι κάτι μικρά εργαλεία που έχει πικών θαύματα.
1: Το ποτιστικό.
0: Α, αυτό που, καλά,
1: το πιεστικό και λέει.
0: Ναι,
1: το πιεστικό.
0: Βέβαια.
1: Γιατί και να έχει πιεστικό, μπορεί να σου λείπει κάτι. Να έχει το λάστιχο πρόβλημα.
0: Ναι, ή να μην έχει βιδώσει καλά
1: να
0: ο τέτοιος.
1: Να το. Ναι, βέβαια. Να χιλιαδιό. Ή ολόκληρο ποτιστικό, πιεστικό λέω, ξανά καινούριο, ή τα εξαρτήματα τα οποία έτσι, είναι φθαρμένα και δεν μπορούν. Και το δεύτερο σημαντικότερο είναι γκαζόν. Πόσοι έτσι. Και πόσοι στο εξοχικό, στο σπίτι, στο μικρό ή στο μεγάλο κήπο δεν είναι κάθε εβδομάδα με τον γκαζόν. Τον γκαζόν mm-hmm. μέσα, η μηχανή, έχει διάφορα πράγματα και μηχανήματα
0: εξαρτήματα.
1: Τα οποία φθύρονται. Έτσι, μπορεί να θέλει έτσι. Καινούριο κάδο
0: σωστά.
1: Να το αντικαταστήσετε ή μπορεί να θέλει καινούριο, πώς το λένε αυτό στη μέση που έχει και κόβει, για να κόβει πιο
0: ναι.
1: σωστά και γρήγορα και χωρίς
0: σκουπτικές.
1: Να φέρνετε και να λέτε μπούκωσε πάλι και δεν τραβάει.
0: Και δεν καθαρίζει.
1: Αυτά.
0: Έτσι,
1: τώρα που είναι
0: έτσι.
1: Καλοκαιριού.
0: Τζόρτζ και για σέρβις, γιατί το τρέφος Τζόρτζ δεν παίζεται. 2-8-40-0-26-600 και Παντελή Σπυριδάκη 47 λεπτά μετά από τις 8 σημαίνει 13, άντε 14-15 πριν το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Οπότε είμαστε όλοι δικοί σου για να μας περιγράψεις, να μας μεταφέρεις λιγάκι στην επικαιρότητα της περιοχής του Ρεθύμνου.
1: Και αν μην τα φτάρουνε, πως δεν θα την περιγράψουμε την επικαιρότητα. Α, γι' αυτό ακριβώς εδώ είμαστε και να σου πω, Θάνο, φίλες και φίλοι που ακούτε, ότι για το Δήμο Ρεθύμνης είναι μια εποχή που δεν ξέρω αν θα αρέσει το Δήμαρχο ιδιαίτερα.
0: Mm-hmm.
1: Σίγουρα δεν θα του αρέσει, γιατί αν εξετάσει τα 24-34, πόσα χρόνια είναι στο Δήμο, έχω χάσει και εγώ το λογαριασμό.
0: Αυτό, το οποίο,
1: αυτό το οποίο δεν έκανε ποτέ γιατί δεν του άρεσε. Υπάρχουν δήμαρχοι οι οποίοι τους αρέσει να βγάζουν μπροστά το προσωπικό τους εκλεγμένους τους. Ο συγκεκριμένος όλα τα χρόνια
0: ήταν μόνος του.
1: Από την κατηγορία των δημάρχων που δεν θέλει να αλλάζει τα πρόσωπα. Δεν του αρέσει. Mm-hmm. Δεν το είχε καλό. Δηλαδή τους αντιδημάρχους λέω τώρα. Όμως, Θάνο, είναι δυνάμεις και συγκυρίες που υπερβαίνουν το τι θέλει ο δήμαρχος, γιατί ο σημερινός υπεύθυνος παιδείας, ο καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης, αναμένεται να εκλεγεί πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
0: Μπράβο.
1: Οπότε αναγκαστικά θα παραιτηθεί από τη θέση του αντιδημάρχου mm-hmm. στο Δήμο Ρεθύμνου. Και τώρα έχουμε πόσο, 8, 9. Και ο μήνας έχει 9 κορομπίλια.
0: Έτσι. Και είναι ο
1: 30 Ιουνίου λίγη θητεία των Δημοτικών Συμβουλίων και των Αντιδημάρχων. Τέλος του μήνα ολοκληρώνει τη θητεία για τους σημερινούς αντιδημάρχους. Το Δήμητρη Ραχνιδάκη, το Στέλιο Σαμψόν, Γιώργος Κορδίλης, Τηλιανός Πανουδάκη και Άννα Ελευθεριάδου Γκίκα. Τότε θα δούμε ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν και ποιοι καινούργοι θα μπουν στο προσκήνιο.
0: Μάλιστα. Έχουν πέσει τίποτα ονόματα. Έχουν πέσει τίποτα ονόματα.
1: Ονόματα δεν έχουν πέσει, γιατί ξέρεις ότι είναι τα πράγματα, αλλά και οι δυνατότητες που υπάρχουν δεν είναι πολλές, είναι πολύ συγκεκριμένα τα πρόσωπα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά ας μην κινδυνολογήσουμε,
0: όχι,
1: γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα γυρίσουν να πούν οι καλοθελητάδες του Δημαρχείου,
0: έτσι.
1: Ότι δεν τους πετύχαμε, λες και παίζουμε ντόκερ.
0: Mm-hmm.
1: Όχι, φίλε μου. Όταν βγουν θα τα πούμε όπως πρέπει, όταν πρέπει.
0: Σωστά. Όλα στην ώρα τους.
1: Ένα περιστατικό το οποίο μας προβλημάτισε από χθες στο Ρέθυμνο, το οποίο είναι αρκετά σοβαρό, είναι το πως ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνης ζητεί καλύτερη φρούρηση και των δικηγόρων και των πολιτών που μπαίνουν μέσα στα δικαστήρια Ρεθύμνου, mm-hmm. γιατί ξέφυγε ένας μάρτυρας και επιτέθηκε σε δικηγόρο, Θάνο, κατά τη διάρκεια της δίκης. Ακολούθησε επέμβαση της αστυνομίας που απέτρεψε τα χειρότερα, ενώ ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνης καταδίκασε το περιστατικό, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι είναι ένα περιστατικό το οποίο τους ανησυχεί. Θέλουμε να επισημάνουμε, λέει ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνου, το σοβαρότατο έλλειμμα ασφάλειας των παραγόντων κάθε δίκης και των παρευρισκομένων για οποιοδήποτε λόγο στους χώρους του δικαστηρίου. Θέτουμε τους αρμοδίους ενώπιον των ευθυνών τους. Και σαν να μην φτάνει αυτό, σήμερα έχουμε 3η-9, με αφορμή αυτό το περιστατικό και την επίθεση του μάρτυρα σε δικηγόρο, αύριο, 10 του μήνα, υπάρχει αποχή των μελών του Δικηγορικού Ρεθύμνου, του Δικηγορικού Συλλόγου, mm-hmm. από παραστάσεις σε όλα τα δικαστήρια, για αύριο. Mm-hmm. Θέλοντας να ακουστεί περισσότερο αυτό το οποίο λένε με αφορμή το περιστατικό, γιατί είναι αρκετά σοβαρό.
0: Ασφαλώς και είναι, γιατί πάνε, οι άνθρωποι να εργαστούν, δεν πάνε για να εκτεθούν και θεμουφίλε να.
1: Και οι πολίτες, έτσι. Υπάρχουν
0: κίνητο,
1: ναι, υπάρχουν γυναίκες έγκυες, υπάρχουν γυναίκες δικηγόροι που δεν έχουν την σωματική δύναμη να αντικρούσουν.
0: Μα δεν πρέπει να πηγαίνεις και με τσαμπουκά στα δικαστήρια τώρα. Πας σε δικαστήρια
1: για να φοράς.
0: Τώρα θα μου πεις δεν θα γίνει μέσα, θα γίνει απ' έξω. Είναι και αυτό ένα ζήτημα, αλλά τέλος πάντων. Τουλάχιστον να περισσώσουμε το μέσα.
1: Στα υπόλοιπα να σου πω ότι σε ένα σημείο το οποίο είναι αρκετά φορτισμένο, φορτωμένο, γιατί θα έπρεπε να είναι κόμπος, δεν είναι κόμπος, μιλάμε για το Σφακάκι. Το ξέρεις και εσύ εκεί που πολλές φορές μπαίνουμε και έχει και πρόσβαση και από την Εθνική και δύο σχολεία, το Αρσάνιο σχολείο. Είναι ένα σημείο το οποίο έχει ρεύματα αυτά που πάνε προς πηγαίνω κάμπο, αυτά που πάνε προς Πέραμα, αυτά που βγαίνουν στην Εθνική. Το λεωφορείο τη Φυσούνα που πάει ξενοδοχείο Πάνορμο, περνάει από το ίδιο σημείο. Εκεί λοιπόν με απόφαση λόγω έργων είναι ένα πολύ κεντρικό σημείο και τώρα που είναι και οι τουρίστες που δεν γνωρίζουν τα κατατόπια και την μορφολογία του, ποιος έχει προτεραιότητα, ποιος περνάει, πότε σταματάμε να προσέχουμε, και είναι, σου τονίζω, και σημείο από το οποίο περνάνε και παιδιά, γιατί έχει ένα μεγάλο πάρκο κοντά του Σταυρωμένου. Οπότε έχουν γίνει
0: Χριστός.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των έργων με μέρημνα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου, έκτακτα μέτρα ισχύουν από 8 χθες μέχρι 11 μεθαύριο το πρωί και μόνο τις βραδινές ώρες από τις 10 έως τις 6 τα ξημερώματα. Ξανατονίζω, είναι αρκετά επικίνδυνο και χρειάζεται μεγάλη προσοχή γιατί έχουν ξεκινήσει και τα πανηγύρια. Τα χωριά.
0: Και ο κόσμος πάει πέρασμα. Και έρχεται.
1: Εκεί. Τέλος πάντων, δύο μέρες είναι ακόμα, είναι τις νυχτερινές ώρες, για καλό είναι για μεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά είναι ένα σημείο το οποίο, ξέρεις, περνάει, έχει πολλά ρεύματα και επαφή με την εθνική είσοδο και έξοδο. Και το μεγάλο λεωφορείο τη Φυσούνα. Τώρα, συνεχίζοντας ένα μεγάλο μέρος που έχει να κάνει με το νερό, το νερό το οποίο στο Ρέθινο, αν βάλεις το νοσοκομείο πρώτο και το νερό δεύτερο, είναι το αιώνιο πρόβλημα που σέρνεται. Έχει δημιουργήσει, Θάνο, με αφορμή το Δημοτικό Συμβούλιο, την οργή και την αγανάκτηση των πολιτών, των κοινοτήτων πρινέ και γωνιάς, που δεν είχαν νερό για πέντε μέρες.
0: Πέντε μέρες χωρίς νερό.
1: Δημοτικό Συμβούλιο, τι λες, η αναφορά του Δημάρχου Ρεθύμνου ήταν η εξής. Τα δύο χωριά, δηλαδή τα χωριά που σου είπα πριν λίγο, έτσι, που έβγαλαν και ανακοίνωση πριν και γωνιάς, τα δύο χωριά χρωστούν τόσα όσα κάνει το έργο που χρειάζεται για να έχουν νερό.
0: Μα τι λες τώρα.
1: Και βγαίνουν και απαντάνε. Οι κάτοικοι θεωρούμε άδικη και προσβλητική τη δήλωση χθες κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι τα δύο χωριά χρωστούν τόσα, γιατί στοχοποιούνται συλλογικά οι κάτοικοι. Και γεννάται εύλογα το ερώτημα. Τις περιοχές του Ρεθύμνου, τις υπόλοιπες, όπου οι κάτοικοι έχουν νερό χωρίς να αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα, δεν υπάρχουν οφειλές. Δεν μπορεί, συνεχίζουν
0: οι κάτοικοι. Μάλλον όχι τόσο μεγάλες.
1: Ισχύει. Αναρωτιούνται οι άνθρωποι, διατυπώνουν δημόσια ένα ερώτημα, γιατί εντάξει, η φράση ήταν λίγο ακραία, στην πούμε.
0: Ναι,
1: δεν μπορεί η ευθύνη να μεταφέρεται στη Λίβδιν, στους κατοίκους και αυτοί που είναι συνεπείς. Όταν οι ίδιοι από τη ΔΕΙΑΡ είχαν ομολογήσει για τη συγκεκριμένη βλάβη ότι η λύση που εφαρμόστηκε μετά από πέντε ημέρες θα μπορούσε να έχει δοθεί από την πρώτη μέρα.
0: Μάλλον το μυαλό δεν το σκέφτηκε νωρίτερα. Τι να πεις τώρα εκεί. Τι να πεις. Μακάρι να βρεθεί λύση και να ενταχθούν όλα τα ζητήματα. Γιατί μιλάμε για νερό, μιλάμε για οφειλές και μιλάμε για ένα ισοζύγιο το οποίο είναι ιδιαίτερα πάρα πολύ ευαίσθητο.
1: Μπαίνοντας, επειδή θες να κλείνουμε πιο έτσι θετικά και αισιόδοξα.
0: Όχι μόνο εγώ, και οι φίλοι ακροατές. Και οι φίλοι ακροατές αυτό θέλουν. Ναι.
1: Να πούμε ότι είναι η τιμητική όλων των χωριών μας. Δηλαδή, εντάξει, βγαίνουμε στην πόλη, αλλά πλέον οι πολιτιστικοί αρχίζουν τα πανηγύρια τους, που σημαίνει ότι αποκτούν μεγαλύτερη ορατότητα, ο κόσμος αρχίζει να κατευθύνεται για να διασκεδάζει και να μεταφέρει και σύνολο εσόδων του στα χωριά, και αυτό είναι και στους πολιτιστικούς, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και οι καλλιτέχνες τιμούν τα χωριά που λειτουργούν σαν, πόλος έλξης, όπως ο Γρηγόρης Αμόλης. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου ανακοίνησε τα πανηγύρια και το πρόγραμμα των χωριών της περιοχής για το φετινό καλοκαίρι, που είναι αρκετά. Η αρχή, να πούμε, γίνεται όπως γίνεται πάντα τέτοια εποχή με το έθιμο του Κλείδωνα, που θα γίνει στον Πλακιά, που θα πάμε μετά και για φαγητό σε λίγο. Τετάρτη 24 Ιουνίου είναι το πρώτο μεγάλο που γίνεται η έναρξη των πολλών μεγάλων πανηγυριών που θα γίνεται στα χωριά, με την αναβίωση του εθίμου του Εκλείδωνα. Ξεκινάει μετά με Μπιξόρου, Αγία Πελαγία, Γκουζελιανά, Παλαιολούτρα. Είναι χωριά τα οποία αποκτούν μεγαλύτερη ορατότητα και ανοίγουν στον κόσμο, τον πολύ. Και αυτό είναι μόνο θετικό για το καλοκαίρι.
0: Και γεμίζουν χαμόγελα και κέφι.
1: Έτσι.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Λοιπόν, αν θέλετε τώρα με ζεδάκια διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Αυτό, να πάμε στον Πλακιά, Και εμείς να πάμε και εσείς να πάτε όταν θα έρθετε, γιατί είναι από τα νούμερο ένα αγαπημένα μέρη για μπάνιο, για βόλτα, για φαγητό,
0: ασφαλώς,
1: για τα ζεδάκια.
0: Ασφαλώς.
1: Αλλά να μην πάμε κάπου που να φάμε, πώς μου το λένε οι φίλοι μου όταν θέλουν να με κοροϊδέψουν, να με τσιτώσουν. Μην πάμε πάλι τα ίδια, Παντελάκι μου, τα ίδια, Παντελή μου.
0: Βλέπεις λοιπόν που και οι φίλοι σου έχουν την ίδια γνώμη με εμένα, να μην πηγαίνουμε στα ίδια, να αλλάζουμε.
1: Εντάξει, έψαξα για χατήρι σας και βρήκα το νούμερο ένα στέκι που αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους τους επισκέπτες. Είναι η Μέδουσα και θα εκπλαγείς με το πώς παντρεύει το παλιό με το παραδοσιακό, το κριτικό, τη γαστρονομία, με τα πιο σύγχρονα. Δηλαδή, παραδοσιακά σύζυμα μακαρόνια, εκεί τι γίνονται, Θάνο?
0: Τι?
1: Σύζυμα τορτελίνια.
0: Γεμιστά
1: με αρνάκι, πιχτόγαλο και φρέσκα μυρωδικά. Έχεις φάει πουθενά αλλού σε βίτσε και ταρτάρ και το τσιγαριαστό να πλαισιώνεται με σάλτσα πετιμέζι, κρύταμο και αριάνι και να στέκεται δίπλα-δίπλα με σμυρνέικα, αρνίσια και φτεδάκια με τηγανιτό πράσο? Δεν θα σου πω πολλά. Η ιστορία όλη, αν πας στη Μέδουσα στον Πλακιά, ξεκινάει με το απλό, ταπεινό, αλλά δελεαστικότατο, ζεστό, ζυμωτό ψωμί με ντόπια ελαιόλαδο για πολλές βούτες.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρεις το συνεχίζει?
0: Ωραία, ξεκινάμε.
1: Συνεχίζει με καρπάτσιο από πρόβιο κρέας. Έχεις φάει αλλού?
0: Mm-mm.
1: Εκεί θα φας, Θάνο.
0: Okay.
1: Ταρτάρ μπακαλιάρου. Έχεις δοκιμάσει αλλού?
0: Mm-mm.
1: Αν έχεις δοκιμάσει ταρτάρ μπακαλιάρου, πες μου πώς θα σου φαινόταν αν σου φέρανε μπροστά σου και σου σπάγε τη μύτη το απόλυτο χί τους, που είναι σαγανάκι με τόνο και καλαμάρι. Για τους vegan, τους τουριστικούς επισκέπτες, υπάρχει και η vegan εκδοχή με πίτα γύρου που είναι vegan, αλλά για μας τους κρεατάδες, τους πιο πατροπαράδοτους,
0: έχει
1: τη ζουμερή, την μπριζόλα, την τρύπαντη, την ωραία που μέσα μην είναι ψημένη αλλά είναι και ζουμερή.
0: Μπράβο.
1: Και έχει και καταπληκτικότατα μπιστέκια προβατίνας με baby πατάτες μαζί με τη φλούδα, αλλά αυτό το οποίο δεν μπορεί να αντισταθεί κανείς με το που θα το δει είναι τα ζυμαρικά ή παπαρδέλες. Τα ξέρεις τα πλατιά?
0: Ναι, τι ωραία παπαρδέλες.
1: Με γαρίδες, τις ωραίες της μπαμπάτικες, ντοματίνια και σκόρδο και τριμμένη φέτα τυρί από πάνω.
0: Ναι.
1: Και κλείνει όλη η ιστορία όμορφα, τέλεια, αφού έχεις φάει τα ωραία στα κρατικά σου, τα ψαρομεζεδικά σου, τις γαρίδες σου. Έχει και γαρίδα σουβλάκια, αν θέλεις το καλαμάκι να την τρώσει και τυκητική μία-μία.
0: Ναι.
1: Μη βιάζεσαι, Θανό.
0: Όχι, θα ξαναλες πάλι και μας αναβάζεις δύο φορές πειρασμό. Τα είπες μια φορά, θα ξαναλες τώρα στο κλείσιμο πάλι όλα.
1: Κλείνεις με δροσιστική σπιτική λεμονάδα και ένα παγωτό καϊμάκι με μαλλιά αγγέλου, κοινός κατά ύφη.
0: Ναι.
1: Και είσαι μετά κομπλέ.
0: Κατά ύφη,
1: δεν θέλεις τίποτα.
0: Τώρα, τι ωραία.
1: Είσαι βασιλιάς της Άρχοντας. Έχεις δοκιμάσει από όλα.
0: Τη
1: Μέδουσα.
0: Α, να είναι καλά η Μέδουσα. Μέδουσα και όλα σου τα έδωσα. Τέλος πάντων, τέλεια, εξαιρετικά.
1: Έχει πάρα πολύ ωραία.
0: Και γευστικά. Δεν θα έχει. Θα έχει και από αυτά τα ωραία. Δεν μπορεί να έχει καλό φαγητό και να μην έχει καλό πιωτό. Πολύ ωραία, Παντελή Σπυρδάκη. Για μία φορά ακόμα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έδωσε ακριβώς το στίγμα της ρυθμιώτικης απόλαυσης τόσο από θέμα ενημέρωσης όσο και από θέμα γεύσεων και προτάσεων, για να την κάνουμε κανένα σουκού μπροστά εκεί και να έρθουμε να θυμηθούμε τα ωραία, τα εκδρομικά και τα φιλικά. Να σε έχει ο Θεός καλά, να έχεις μια πολύ καλή ημέρα, δημιουργική, πλημμυρισμένη με το αλάτσι της θάλασσας και το ηλιοκαμένο καρπούζι, το οποίο σε περιμένει πώς και πώς να το απολαύσεις.
1: Ένα πράγμα ζηλεύω σε εσάς.
0: Για πες.
1: Ξέρεις τι ζηλεύω, αυτό που έχετε.
0: Για πες.
1: Την καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή.
0: Εντάξει. Αυτά, να μην το ζηλεύεις γιατί είσαι κομμάτι. Οπότε μη ζηλεύεις τον εαυτό σου, μη ζηλεύεις το μέρος της δικής σου προσωπικότητας. Είσαι εδώ και το χαιρόμαστε πάρα, πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που για μία ακόμα Τρίτη μας έκανε στην καρδιά περιβόλη. Άντε, να πας στο καλό, καλή υπόλοιπη ημέρα και να σε έχει ο Θεός καλά. Παντελή Σπυριδάκη, σε ευχαριστούμε για όλα. Bye bye, αποχαιρετούμε. Παντελή Σπυριδάκη, αποχαιρετούμε. Ευχαριστούμε, Παντελή Σπυριδάκη, και εμείς είμαστε εδώ για να σου μιλήσει στο θέμα που έχει να κάνει με τον πονοκέφαλο αρκετών επαγγελματιών που ακούει στο ερώτημα και τώρα με προσωπικό. Τι θα κάνω, για το προσωπικό μην έχεις απολύτως κανένα άγχος, καμία ανησυχία. Είναι εδώ η εταιρεία εκείνη η οποία δίνει λύσεις στο θέμα έβρεσης προσωπικού από τρίτες χώρες. Universal HR Service. Δαβάκι 3 στον Άγιο Νικόλο, τηλεφωνική επικοινωνία στο 6947-42-08-37. Γιατί θα βρεις εργαζόμενους οι οποίοι έχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία και έλεγχο βιογραφικό από τις Φιλιππίνες. Έχουν λευκό ποινικό μητρώο, έχουν αυστηρές υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις υπό την επίβλεψη της ελληνικής πρεσβείας στην Μανίλα. Και επίσης ξέρουν πολύ καλά αγγλικά και έχουν εξειδίκευση συνεργασία την οποία θέλεις εσύ να κάνουν. Τι θέλεις, εργαζόμενους για ξενοδοχεία υπάρχουν, εργαζόμενους για εστίαση υπάρχουν, εργαζόμενους για κατασκευές υπάρχουν, εργαζόμενους για την πρωτογενή τομέα υπάρχουν. Υπάρχουν όλοι οι εργαζόμενοι που χρειάζεσαι. Οπότε ένα τηλεφώνημα στην HR Service στο 6947-42-08-37 και το πρόβλημα θα λυθεί άμεσα. Αναλαμβάνουν οι ίδιοι όλο το φάκελο και όλες τις υποχρεώσεις. Οπότε εσύ έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Γι' αυτό λοιπόν για εργαζόμενους από τρεις χώρες, Universal HR Service στον Άγιο Νικόλαο, Δαβάκι 3 και 6947-42-08-37 και το θέμα εργαζόμενοι έχουν την ευθύνη ήδη. Εσύ απλά τους υποδέχεσαι.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
4: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
6: Στην
5: καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
7: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
8: Τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα, εδώ είμαστε ακριβώς 11 λεπτά μετά από τις 9. Είναι πρωινό Τρίτης, ο μήνας έχει 9, είμαστε στο μήνα Ιούνιο και είμαστε εδώ και σήμερα ζωντανά μέχρι και τις 10. Από τις 8, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, μέχρι και τις 10, ζωντανά στους 104,4. Το λιμάνι του Αγίου Νικολάου έχει δέσει ήδη το Celestial Journey, το κρουαζιερόπλοιο της Celestial, ενώ αναμένουμε όσον ούπο και το δεύτερο κρουαζιερόπλοιο, το Iris Crown, το οποίο θα δέσει επίσης στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου εκεί περίπου κατά τις 10 και κάτι. Κάπου εκεί κάθε φορά δένει το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο, οπότε θα έχουμε κινητικότητα σήμερα στην πόλη του Αγίου Νικολάου, στους επισκέπτες οι οποίοι θα κατέβουν από τα πλοία να κάνουν τη βόλτα τους, και καλό θα είναι όσοι σήμερα εργάζονται να πάρουν μια βαθιά ανάσα, γιατί βλέπετε το πρωινό σήμερα να είναι ιδιαίτερα απαιτητικό. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στους 104,4. Καλημέρα σας, καλημέρα μας.

0: Και έκανε μπροστά του κοντά σε να παρκάρει. Κανένα άγχο. Λίγο πάνω δεξιά υπάρχει πάρκινγκ. Λε ένα ρατζούλι και παρκάρει όση ώρα θε. Ή κάνει τον κύκλο και παρκάρει το πάρκινγκ που είναι προηγούμενο στενό στη γωνία που ακουμπάει το κατάστημά του. Και εκεί διαπιστώνει ότι πραγματικά παρκάρεις δύο βήματα από το κατάστημα. Κατεβαίνεις και τα βρίσκεις όλα στο νερατζούλι, στον κρεοπόλη της πόλης. Θα βρεις τσικάκι, αυνάκι, χοιρινό, μοσχάρι, πολύ ωραίες κοπές, πολύ ωραίες κρεατοδημιουργίες και κοτόπουλο και κουνέλι και αυγά και μέλι και όλα και τα καλούδια της Κρητικής Πέθρου. Όλα τα έχει ο Νερατζούλης ασφαλώς. Κάντε τηλεφωνική επικοινωνία και την παραγγελία στο 2841-022-142 και περνάς να τα πάρεις την ώρα που εσύ επιθυμείς να είναι έτοιμα. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Το ραντεβού που είχαμε τον Διονύση Μουλιανιτάκη, τον νέο τώρα πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμια Μεταναμπέλου Καιροπεδίου, μεταφέρεται για άλλη ημέρα, καθώς δεν έγινε σαν στις χθες του νεότητα σύγχυμα του Συλλόγου. Οπότε με το που δημιουργηθεί θα είμαστε εδώ να τα πούμε θέματα αυτά που απασχολούν την πρωτοβάθμια και τους εργαζόμενους σε αυτήν. Παραμένουμε εδώ. Παραμένουμε σε ρυθμούς πρωτοβάθμιας, διότι είχαμε μια ενδιαφέρουσα δράση εχθές στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη και εταίρος είναι και ο νομός Λαστίου, πρωτοβάθμια του νομού Λαστίου. Έχει να κάνει με την δημιουργία συνθηκών για παιχνίδια ηλεκτρονικά μέσα στην διδασκαλία. Ένα πρόγραμμα Εράσμου, για το οποίο μας μίλησε η κυρία Άννα Σταμούλη, η οποία έχει τον ζωνισμό του συγκεκριμένου προγράμματος. Ενώ ακολουθεί και η κυρία Σταλένια Γιαννά, σαν εκπρόσωπος της πρωτοβάθμιας του νομού Λαστίου, που έχει το ρόλο του οικοδεσπότη. Η πρώτη αυτή συνάντηση, η οποία έγινε χθες, συνάντησε τον Αντώνη Στρατάκη εδώ στην Αντιπεριφέρεια Λαστίου.
1: Κυρία Σταμούλη,
0: για το θέμα της συγκρότησης αυτής της ομάδας των εταίρων που είναι από διάφορες χώρες Ευρώπης και όχι μόνο από την Ελλάδα, για την δημιουργία αυτών ακριβώς των συνθηκών των νέων προτάσεων για τα δημιουργία παιχνιδιών που ξέρουν πολύ καλά πόσο πολύ στα παιδιά τα παιχνίδια αυτά τα ηλεκτρονικά αρέσουν, οπότε γίνονται εργαλεία δασκαλίας και βοηθούν στην όλη διαδικασία της εκμάθησης. Να ακούσουμε τι μας είπε η κυρία Άννα Σταμούλη.
1: Κυρία Σταμούλη, στον Άγιο Νικόλαο σήμερα, θα ξέρουμε τα Εράσμου πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Τι ιδιαίτερο έχει το συγκεκριμένο?
2: Λοιπόν, το συγκεκριμένο έχει να κάνει με έναν συνδυασμό. Δεν είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί. Αυτό που δεν έχουμε ξαναδεί σίγουρα είναι ο συνδυασμός μεταξύ του. Αυτό που λέμε και στο έργο Problem-Based Learning, δηλαδή η μάθηση μέσω επίλυσης προβλημάτων, με το Roblox, που είναι μια μηχανή που μπορούμε να φτιάξουμε παιχνίδια, τέλος πάντων, η οποία είναι ήδη διαδεδομένη κυρίως σε παιδιά, και το γεγονός ότι μπορούμε πλέον να συμπεριλάβουμε καθηγητές σε αυτό και οι ίδιοι καθηγητές να είναι μέρος της διαδικασίας και να δημιουργήσουν οι ίδιοι τέτοιες εμπειρίες, καινούργιες εμπειρίες, να εκμεταλλευτούμε την τάση που έχουν τα παιδιά προς τα video games με εκπαιδευτικούς σκοπούς.
1: Οπότε κερδισμένοι και οι δύο, και τα παιδιά με τα video games και εμείς, γιατί περνάμε αυτά που τα μηνύματα πρέπει να περάσουμε. Οπότε αυτό έχει λαμβάνει χώρα τώρα με μετόχους και εταίρους που είναι από άλλες χώρες της εκτός Ελλάδος.
2: Ναι, έχουμε το συντονιστή που είναι από Πολωνία, έχουμε άλλη μια πολωνική εταιρεία που έχει να κάνει με την κατασκευή παιχνιδιών και e-learning, έχουμε μια ολλανδική εταιρεία που έχει παρόμοιο τεχνικό προφίλ για κατασκευή εκπαιδευτικών παιχνιδιών online. Φυσικά τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εδώ στην Κρήτη. Έχουμε έναν εταίρο από Ισπανία, ο οποίος συντονίζει και διαχειρίζεται την ποιότητα του έργου, να διασφαλίσουμε ότι όλα ακολουθούν κάποια συγκεκριμένα standards. Και έχουμε και έναν οργανισμό που ασχολείται με αθλήματα από Κροατία, που κι αυτός περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς, συντονίζει μαθητές, κυρίως όμως όχι στο πλαίσιο ενός σχολείου. Έχει να κάνει και με ενήλικες μαθητές που αθλούνται και θέλουν να μάθουν περισσότερα για το πώς να διαχειρίζονται τέτοιες εμπειρίες και μέσω online παιχνιδιών που αφορούν αθλήματα.

0: την εμπειρία σας ικανοποιημένη από τη συμμετοχή, την ποιότητα και το περιεχόμενο όλων αυτών?
1: Προς το παρόν, ναι. Ακόμα τώρα είμαστε σε φάση που φτιάχνουμε το περιεχόμενο. Σύντομα, νομίζω Σεπτέμβριο, θα έχουμε και μία πρώτη έτσι, καλή έκδοση του περιεχομένου. Προς το παρόν, μπορώ να πω για την κοινοπραξία ότι όλα μπαίνουν πολύ καλά. Και είμαστε και φιλοξενούμενοι σήμερα εδώ στην Κρήτη με όλα τα καλά. Οπότε, ναι, προς το παρόν διασφαλίζουμε ότι όλα πάνε με βάση το χρονοδιάγραμμα, ότι όλα έχουμε, τηρούμε και πληρούμε τις προϋποθέσεις για να φτιάξουμε ένα ποιοτικό περιεχόμενο και να συμπεριλαμβάνουμε και καθηγητές στην όλη διαδικασία για να μπορούμε να ξέρουμε ότι αυτό θα βγει έξω αύριο στην τάξη και θα μπορεί κάποιος να το, και να το εκμεταλλευτεί και να το διαχειριστεί και να το πάει ενδεχομένως και ένα βήμα παρακάτω.
2: Αυτά λοιπόν από την κυρία Σταμούλη. Μιλήσαμε και με την κυρία Κρυσταλένια Λιανά, συντονίστρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σε πρωτοβάθμια του νομού Λαστείου, η οποία έδωσε το δικό της στίγμα για τη συμμετοχή της πρωτοβάθμιας του Λαστείου.
0: Η Οικοδεσπότης ο Άγιος Νίκολος σήμερα σε ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
3: Ναι, φιλοξενούμε, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τους εταίρους μας. Είναι από, όπως σας είπε η κυρία Σταμούλη, από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Κάθε ένας βάζει τη δική του εξειδίκευση για την ολοκλήρωση του προγράμματος. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου έχει το target group του προγράμματος. Δηλαδή μαθητές ή τουλάχιστον μέρος του target group, γιατί το πρόγραμμα αφορά μαθητές από 11 έως 16 χρονών. Βέβαια πιάνει και ηλικίες λίγο νωρίτερα ως έμεση ομάδα στόχου και τους γονείς των μαθητών αυτών ανάλογα. Οπότε διαθέτουμε στο πρόγραμμα τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους, οι οποίοι θα εφαρμόσουν πιλωτικά το παραγόμενο υλικό μέσα από το υλικό που εμείς θα τους δώσουμε. Δηλαδή θα πάρουν το υλικό και με βάση αυτό και τις τεχνικές οδηγίες που θα τους παρέχουμε εμείς, θα μπουν στη διαδικασία να δούνε αυτά τα παιχνίδια στο Roblox, να δημιουργήσουν δικά τους παιχνίδια, αλλά όλα αυτά θα είναι βασισμένα σε εκπαιδευτικά σενάρια, τα οποία επίσης εκπαιδευτικά σενάρια θα έχουν ανεπτυγμένη τη μεθοδολογία του το καθένα και θα στοχεύουν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων των μαθητών που δεν αφορούν μόνο τη διεξαγωγή αθλημάτων αλλά την επίλυση καθημερινών προβλημάτων στη ζωή μας, όπως για παράδειγμα είναι η επικοινωνία, η συνεργασία μεταξύ των μελών μιας ομάδας, είναι η κριτική σκέψη, είναι η λήψη αποφάσεων κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, δύσκολες συνθήκες. Παραδείγματος χάρη, η λήψη αποφάσεων κρίσιμων κάτω από πίεση, από λίγο χρόνο. Αυτές είναι δεξιότητες που ένας άνθρωπος χρειάζεται να έχει για να επιλύσει προβλήματα στην καθημερινή του ζωή. Απλά εμείς αυτά προσπαθούμε να τα περάσουμε μέσα από έναν τρόπο πολύ ελκυστικό για τα παιδιά μας, που ξέρουμε και διασκεδαστικό, γιατί ξέρουμε πόσο πολύ αγαπάνε να παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια. Εμείς αυτό το παίρνουμε, το εκμεταλλευόμαστε και προσπαθούμε να το κάνουμε εργαλείο. Προσπαθούμε και θα το κάνουμε εκπαιδευτικό εργαλείο.
0: Οπότε δεν λέμε όχι υπό προϋποθέσεις τα παιχνίδια, τα video games.
3: Δεν μπορούμε να πούμε όχι. Είναι μες στη ζωή τους, απλά το αποδεχόμαστε και αυτό που κάνουμε είναι να το εκμεταλλευόμαστε για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Να μην αφήνουμε δηλαδή τα παιδιά μας απλά σε μια οθόνη ανεξέλεγκτα, να μην ξέρουμε τι παίζουν, αλλά να χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τους μαθητές μας σε αυτά τα οποία έχουμε βάλει ως στόχους.
0: Είπε η κυρία Σταμούλη, τώρα γίνεται η αρχή. Πότε θα δούμε όλα αυτά να υλοποιούνται και να μπαίνουμε στη τάξη, ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον?
3: Πιλωτική εφαρμογή θα γίνει όλων αυτών που θα παραχθούν. Υπολογίζουμε με βάση το timetable του προγράμματος από Δεκέμβρη του 26, Γενάρη του 27. Θα γίνει πιλωτική εφαρμογή από τους εκπαιδευτικούς μας και τους μαθητές μας και αντίστοιχα από άλλους εκπαιδευτικούς και μαθητές των υπόλοιπων εταίρων. Στη συνέχεια θα παραχθεί αυτό το υλικό που θα παραχθεί, θα είναι στη διάθεση οποιοδήποτε εκπαιδευτικού θέλει να το πάρει και να το υλοποιήσει στην τάξη του. Γιατί ο στόχος δεν είναι μόνο η πιλωτική εφαρμογή σε 10 σχολεία. Ο στόχος είναι αυτό να γίνει, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως από οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να το υλοποιήσει. Θα είναι δηλαδή στη διάθεσή τους ελεύθερα, και αυτή είναι και η βιωσιμότητα, ο στόχος της βιωσιμότητας του έργου πέρα από τη λήξη του.
0: Άρα μπορούμε να πούμε ότι κάτι που έχει ξεκινήσει με κάποιο τρόπο και έχει πατήσει από Άγιο Νικόλο θα γίνει εργαλείο για ολόκληρα τα παιδιά σε όλη την Ευρώπη.
3: Ακριβώς. Η πρωτοβάθμια διεύθυνση Λασιθίου θα έχει συμβάλει στην παραγωγή ενός εκπαιδευτικού εργαλείου πολύ αξιόλογου, γιατί πληρούμε πολύ συγκεκριμένα standards ποιότητας, ελέγχονται από πολύ σχολαστικά. Θα συμβάλει στην παραγωγή αυτού του υλικού, το οποίο θα είναι διάσημο, θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους εκπαιδευτικούς της Ευρώπης.
4: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα προγράμματα όταν ξεκινούν από την περιφέρεια και η περιφέρεια συμμετέχει σε αυτά, γιατί λαμβάνει η χώρα ως σύντομος εταίρος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε πολύ κοντά σε παρόμοιες έτσι δράσεις. Μπράβο και συγχαρητήρια στους εμπνευστές αλλά και σε όλους όσους λειτουργούν τις συγκεκριμένες δράσεις και να λαμβάνουν μέρος της συμμετοχής σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Εμείς είμαστε εδώ, μαζί μας είστε και εσείς και συνεχίζουμε σιγά σιγά με μια έτσι μουσική ανάσα για να επιστρέψουμε και να ολοκληρώσουμε το τρίτο ημίωρο στην περτιμένη ραδιοφωνική επικοινωνία.

0: Εδώ είμαστε και με συγχωρείτε, μάλλον με βγαίνουμε διαφημίσεις των 9:30 πρώτη φορά σου μία πόρτα από τα τρία καλά της πόλης του Αγίου Νικολάου. Δηλαδή από το Πιάτσα στην πλατεία του Αγίου Νικολάου, εκεί όπου συναντάμε φίλους γνωστούς, συνεργάτες και από εκεί ξεκινάει η μέρα μας. Εκεί από όπου πίνουμε το καφεδάκι μας με ένα σπουδαίο χαρμάνι πολύ δυνατού καλού καφέ. Και πιστεύουμε ότι εκεί η μέρα ξεκινάει με τον πέντε δυνατό τρόπο. Πιάτσα, κέντρο Αγίου Νικολάου. Ενώ θέλουμε και λίγο έτσι άβρα από θάλασσα, λίγο θαλασσινό αεράκι, πηγαίνουμε όλη μέρα, κάθε μέρα στο χώρο όπου πραγματικά η φιλοξενία κουμπάει την θάλασσα και είναι το λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Εκεί είναι το Μπάγεμαρο που από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ ο ρυθμός δυναμώνει, τα κοκτέιλ λαμβάνουν χώρα, τα μπιτάκια έρχονται και συνοδεύουν την έξοδό μας, ενώ έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά μετά να πεταγούμαστε και μέχρι το Αμμούδι, όπου στο Αμμούδι είναι τα πάντα όλα, και παραλία και beach και κοκτέιλ και φαγητό και σούσι κάθε βράδυ και κρασάκι και ποτάρες και κοκτέιλάρες, και το καλοκαίρι στο νησί το βιώνουμε με τα τρία καλά του Αγίου Νικολάου: Πιάτσα, Μπάγεμαρ και Αμμούδι. Και όταν λέμε καλοκαίρι στο νησί, αυτό ακριβώς εννοούμε: τρεις μαγαζάρες στον Αγίου Νικολάου: Πιάτσα, Μπάγεμαρ και Αμμούδι, ή Αμμούδι, Μπάγεμαρ και Πιάτσα. Και εδώ περνάμε μονάχα καλά. Καλοκαίρι στο νησί, καλοκαίρι στον Αγίου Νικολάου.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις. Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες! Στο Milo Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς, με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo! Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα, σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry and Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
6: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
7: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: στο πλάι.
1: Τελευταίο ημίωρο σε ορίμα τηλεφωνική επικοινωνία, 19 πριν από τις 10.41 μετά από τις 9. Καλημέρα, είναι σήμερα Τρίτη, 9 του μήνα Ιούνιου και είστε πάντα εδώ μαζί μας στους 104,4 και μαζί θα φτάσουμε μέχρι και τις 10 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στους 104,4 γιατί καθημερινά πάμε αέρα εδώ και 25 χρόνια. Τα λέμε καθημερινά. Η καλημέρα, η ενημέρωση, η επικοινωνία στην Ανατολική Κρήτη στα FM 8 με 10. Στη μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο Λασιώτικο Ραδιόφωνο. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Για φαγητό εκτός πόλης, που αλλού, που αλλού. Λίμνες, Ταβέρνα Χριστίνης. Εκεί μας περιμένει μια φανταστική ομάδα του Άγγελου Μαστοράκη που ετοιμάζει καθημερινά ό,τι πιο λαχταριστό, ό,τι πιο υπέροχο, ό,τι πιο εύγεστο για την παρέα μας. Μικρή και μεγάλη. Από 2 μέχρι 120 άτομα, Ταβέρνα Χριστίνης είναι εκεί. Και τώρα με τη γωνιά που έχει φτιάξει για τα μικρά παιδιά, σίγουρα η όρεξη τους ανοίγει συχνότερα και κάνει καλό το παιχνίδι. Γιατί τρώνε και παίζουν και ξανατρώνε και ξαναπαίζουν τα παιδιά. Και τα παιδιά περνάνε καλά, εμείς οι μεγάλοι περνάμε ακόμα καλύτερα. 2-8-41-0-32-269 Ταβέρνα Χριστίνης για μια επικοινωνία, μια παραγγελία, κάτι ιδιαίτερο, κάτι πιο πολυπληθές ή μια κράτηση για το τραπέζι της Παρασκευής, του Σαββάτου και της Κυριακής. Όπως οτιδήποτε κράτηση, γιατί γίνεται ένας χαμούλης, οπότε μην πάτε και περιμένετε και ταλαιπωρηθείτε μια κράτηση νωρίτερα για να πάνε όλα ντρέτα και όλα σωστά. Καλημέρα! Εδώ είμαστε, εδώ είστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Δυνατά, στερεοφωνικά, ενημερωτικά.

0: ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα. Με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
1: Είχαμε μια συνεδρίαση εχθές του τοπικού συμβουλίου της Νεάπολης με δύο πάρα πολύ σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αυτό που έχει να κάνει με την τοποθέτηση των ανεμογεννητριών και εκείνο της παραχώρησης χώρου για τα γραφεία, για την φιλοξενία της υπηρεσίας που έχει να κάνει με το Πανεπιστήμιο. Καλωσορίζουμε τηλεφωνικά τον πρόεδρο τοπικού συμβουλίου της Νεάπολης, τον κύριο Δημήτρη Καλανά. Κύριε Καλανά, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πολυπληθέστατη συνεδρίαση εχθές τοπικού συμβουλίου της Νεάπολης. Φαντάζομαι αρκετοί πολίτες, εκπρόσωποι φορέων έδωσαν το παρόν για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που ήταν στην ημερήσια διάταξη.
2: Ναι. Ναι, ήταν η περιβαλλοντική μελέτη που μας έστειλε ο Δήμος Αγίου Νικολάου για το τι θα συμβεί με τα αιωλικά πάρκα. Λέει αναλυτικά μέσα τι και τι θα γίνει. Εμείς συμφωνούμε με την περιβαλλοντική μελέτη που συνέταξε ο Δήμος και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος για ότι θα πάθονται με τους δρόμους, με το κακό που θα επέλθει. Και δεν συμφωνούμε ούτε πάρκα ούτε ξεπάρκα.
1: Οπότε διατυπώθηκε...
2: Θα κάνουμε και μια επιτροπή με την αιγίδα βέβαια του Δήμου, αν και ο Δήμος μέσα, είτε... Αύριο μπορεί να χρειαστεί να προσφύγουμε και νομικά κατά αυτό το επενδύσιο.
1: Οπότε, σαν τοπικό συμβούλιο της Νεάπολης, λάβατε μία απόφαση, παρουσία και φορέων και πολιτών και συλλόγων της Νεάπολης, όχι στα αιωλικά, στα μεγάλα αυτά αιωλικά πάρκα στις βουνοκορφές και στις πλαγιές του Πάνω Μαραμπέλου.
2: Ναι, αυτό πρέπει να γίνει τώρα μια επιτροπή με το Δήμο, η οποία θα συντονίζει όλο αυτό το ΠΑΣ για αγώνες, για τα πάντα. Και νομικά μπορεί να προσφύγω, μισή ώρα. Δεν μπορεί εδώ ο νομός Δασιστείου, ειδικά το Βεραμπέλο, και με τον τουρισμό και με όλα αυτά για κάτι ψίχουλα που λένε, εγώ δεν ξέρω δηλαδή τι είναι και τι δεν είναι, δεν τα ξέρω. Έχουμε και οι άλλοι νομοί να είναι... Δεν συμβαίνει τίποτα, ούτε πειράζουν. Δηλαδή έχουν αυτοί απάτη τα βουνά, εμείς έχουμε πατημένα, ναι. Και εμείς έχουμε απάτη τα βουνά. Πώς θα το κάνουμε.
1: Μάλιστα. Οπότε είστε αισιόδοξος, κύριε Γαλανάκη, τώρα στο ότι αυτή η απόφαση μπορεί να ληφθεί υπόψη? Γιατί πολλές φορές διαπιστώνουμε ότι οι τοπικές κοινωνίες λαμβάνουν αποφάσεις, οι οποίες όμως μετά σε ανώτατα κλιμάκια δεν τους δίνουν και πάρα πολύ σημασία και προχωρούν σε οποιαδήποτε άλλες ενέργειες.
2: Είτε και νομικά, είτε να ξεσηκωθεί ο κόσμος, κάποια στιγμή, εντάξει, επειδή το θέλουν ορισμένες εταιρείες, θα πάνε αλλού. Θα πάνε να βγουν μέρος άλλο να πάνε. Και είναι ένα πάσμα, εκεί είναι όλοι τις οικονόμας. Κατάλαβες.
1: Μάλιστα. Οπότε...
2: Στο κάτω-κάτω, εμείς από ό,τι ξέρω, καλυβόμαστε αυτό που έπρεπε να δώσουμε ως Κρήτη, ως ΑΠΕ.
1: Με βάση τη μελέτη που έχει εκμονήσει ο Δήμος, το λέτε αυτό.
2: Παιδί μου, γράφει μέσα αναλυτικά, άμα θες τη στείλω. Και τι θα... Δηλαδή, στη ζημιά να επιφέρει αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το άλλο θέμα, έγινε συζήτηση, κύριε Γαλανάκη, που έχει να κάνει με τα γραφεία του Κέντρου Ιστορίας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης Νεάπολη.
2: Συμφωνούμε να παραχωρηθούν τα γραφεία. Είναι τα πρώη γραφεία της Μητρόπολης που ήταν εκεί ο Σεβασμιότατος μέχρι να φτιαχτούν τα άλλα. Τα είχε ανακαινήσει τότε και ο Δήμος και η Μητρόπολη και ήταν εκεί για πολύ χρονικό καιρό τα γραφεία και ο Σεβασμιότατος και όλοι εκεί ήταν. Λοιπόν, τι ψάχνουμε τώρα.
1: Είναι ο χώρος δίπλα στο καπί, κύριε Γαλανάκη, αυτός ο χώρος.
2: Ναι. Είναι με,
1: πάνω το παιδικό σταθμό.
2: Έχει πρόσβαση για αμαία, έχει τα πάντα.
1: Μάλιστα.
2: Μέχρι να ετοιμαστεί το Ιησία Φερνάκη, πιστεύω έχει προχωρήσει τώρα και μια διαδικασία εκεί πέρα να παραχωρηθεί, είναι το νομικό καθεστώς τέτοιο.
1: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνω.
1: Οπότε υπάρχει πράσινο φως και για το θέμα αυτό, γιατί είχε κολλήσει ένα διάστημα. Ακόμα και πριν ήταν ανησυχούσε, παιδιά, θέλουμε ένα χώρο, πρέπει να κατασταθούμε, πρέπει να ξεκινήσουμε να ερχόμαστε και σιγά σιγά να το καθιερώνουμε αυτό σαν, σαν χώρο και σαν λειτουργία. Οπότε φαντάζομαι ότι με την συγκεκριμένη απόφαση που ελήφθηκε και χθες επίσημα το τοπικό συμβούλιο, υπάρχει πλέον ο χώρος για να στεγαστεί το κέντρο ιστορίας και πολιτισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης στη Νέα Πολύ.
2: Παιδί, οι ανθρώποι θέλουν βιογραφία, θέλουν ένα ίντερνετ, το air condition, εκεί τα συμπληρώνει όλα. Μην νομίζεις ότι θέλουν, έχουν βιογραφία, να είναι σαν... Αν είναι ανθρώπινα εκεί πέρα.
1: Είναι και το πάρκινγκ του νοσοκομείου από πίσω, οπότε κουμπώνει πολύ ωραία εκεί πέρα.
2: Καταρχήν έχει το πάρκινγκ, έχει πολλά πράγματα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κύριε Γαλανάκη.
2: Πολλά διεκδικούμε, αναδούμε.
1: Ωραία. Να μην σταματάτε να διεκδικείτε, γιατί τα αξίζει ο τόπος. Τα αξίζει και η Νέα Πολύ, έτσι κι αλλιώς.
2: Να πενδιαστούν και κάτι υπηρεσίες που παλεύουμε. Στο παρόν περιμένουμε. Όταν έχουμε το πράσινο φως, έχουμε νέα, να τα πούμε.
1: Ωραία. Κύριε Γαλανάκη, θερμά ευχαριστώ. Την καλημέρα μου, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια, γεια.
0: Ό,τι ακούς είναι Πάμε ΑΕΡ. Με τον Θάνο Κορομπηγιά, στον 104,4.
1: Όχι λοιπόν, και από την τοπική κοινωνία της Νεάπολης, στις μεγάλες ανεμογεννήτριες και στις μεγάλες εγκαταστάσεις των ΑΠΕ, με βάση την απόφαση που λήφθηκε χθες από το τοπικό συμβούλιο της Νεάπολης και όλα όσα μας είπε μόλις τώρα ο πρόεδρός της, ο κύριος Δημήτρης Γαλανάκης.

στον αέρα μας ο εκείνος και εκείνος, τα λόγια κομμάτια. Εδώ είμαστε εμείς ακριβώς 6 λεπτά πριν από τις 10, λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Πάμε αέρα μέχρι και τις 10 για αυτό το πρωινό που είναι επιτέλους. Όχι επιτέλους, είναι Τρίτη, ούτε καν Τετάρτη. Τι λέω και εγώ, επιτέλους λες, είναι Παρασκευή. Παρασύρωμαι. Εδώ είμαστε λοιπόν σήμερα που είναι Τρίτη, 9 του μήνα Ιούνιο, από τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4. Αυξημένη κίνηση στην πόλη μας σήμερα, 2 κρουαζιερόπλοια μεγάλα δεμένα στο λιμάνι. Αυξημένα και τα μέτρα ασφαλείας στο λιμάνι λόγω της πρόσδεσης εκεί του πλοίου με τους Ισραηλινούς. Οπότε έχουμε ακόμα μέρα υπομονής εκεί στο κέντρο. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο στους εργαζόμενους και στους επαγγελματίες, οι οποίοι και σήμερα θα δοκιμαστούν, γιατί είναι και η ζέστη, είναι και η κούραση, είναι και η αρχή της σεζόν, είναι και όλα αυτά. Είναι και λίγο το στρες λόγω των τελευταίων συνθηκών, οπότε και των τελευταίων γεγονότων. Οπότε να είμαστε λιγάκι προσεκτικοί σήμερα και γεμάτη αισιοδοξία για να περάσει αυτή η μέρα αποδοτικά για τον τόπο, με χαμόγελο και με αισιοδοξία για το καλωσόρισμα των επισκεπτών μας. Καλημέρα από τον Άγιο Νικόλο και του 104,4. Είμαι ο Θανός Κορομπίλιας, 6 λεπτά ακόμα στον αέρα μαζί μέχρι και τις 10.

βάουτζερ 600 ευρώ για διακοπές. Έρχονται σιγά σιγά τα προγράμματα τουρισμός για όλους 2026, το οποίο επιστρέφει με βάουτζερ έως και 600 ευρώ για διακοπές μέσω ψηφιακής κάρτας. Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης με προτεραιότητες συγκεκριμένες κοινωνικές και σωματικές κατηγορίες. Το νέο πλαίσιο του προγράμματος τουρισμός για όλους αναμένεται να ενεργοποιηθεί το επόμενο διάστημα, προσφέροντας οικονομική ενίσχυση για διακοπές σε χιλιάδες δικαιούχους σε όλη τη χώρα. Με βάση τον νόμο 5297 του 6, το Υπουργείο Τουρισμού έχει δυνατότητα να υλοποιεί ερευνητήσιους κύκλους του προγράμματος έως το τέλος του 27, με χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η έναρξη των αιτήσεων και το βάουτσερ των 600 ευρώ αναμένεται αμέσως μετά την δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο Εθνικό Τυπογραφείο. Ενώ η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας, η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει όπως και στις προηγούμενες χρονιές με σύστημα κλήρωσης, γεγονός που σημαίνει ότι όσοι είναι επιλέξιμοι αιτούντες θα έχουν τις πιθανότητες συμμετοχής. Η οικονομική ενίσχυση θα δοθεί μέσω ψηφιακής κάρτας και με ποσά που ξεκινούν από 200 ευρώ μέχρι και 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία δικαιούχων σε συντοματικά κριτήρια. Πάρα με 200 ευρώ, πού να πας διακοπές? Ίσα-ίσα προλαβαίνεις να πας στα μπαλκονίσια ή στα βεραντίσια, βεραντονίσια. Με 200 ευρώ, πού θα πας διακοπές? Ειδικά αν είσαι σε νησί, δεν φτάνουν ούτε να βγεις από το νησί για να πας σε ένα άλλο νησί. Οπότε παραμένεις στο νησί σου και όλη η Ελλάδα ένα νησί είναι άλλωστε. Οπότε μην ζητάμε και πολλά. Μην είμαστε και πλεονέκτες. Μην είμαστε και πλεονέκτες. Θέλουμε και δωρεάν διακοπές. Θέλουμε να πάμε και στις Μαλδίβες, δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Εδώ είμαστε. Εδώ είστε. Καλημέρα μας. Καλημέρα σας. Από τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4 παιδιά. Μην είμαστε αχάριστοι. Μην είμαστε αχάριστοι. Όσο πάμε, μυρίζουν και σιγά σιγά εκλογές και έχουμε να πούμε τότε. Οπότε έχουμε να πούμε. Για όλους έχουμε να πούμε. Για όλους πραγματικά έχουμε να πούμε. Τώρα πάμε να μας τα πει ο Χρήστος Κυριαζής, ο οποίος θα κλείσει μουσικά στη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι το οποίο ακούσαμε μόλις από Λέντσα Λεγοπούλου και Νίκο Πρωτοχάλογλου. Τώρα με προσέχεις. Φεύγοντας και αφού κλείσουμε την πόρτα, πάμε να φροντίσουμε το αυτοκίνητό μας. Πρατήριο Αιτζίαν, Ζαχαρία Πατρονάκη, τη σιφρά μας στο Αμμούδι εκεί. Και τα ελαστικά μας και τα μορτσέρ μας στο νέο χώρο που έχει δημιουργηθεί για την ασφάλεια του οχήματός μας στους δρόμους. Λοιπόν, Ζαντέρ, για κάθε όχημα, για κάθε ανάγκη, στο πρατήριο Αιτζίαν, Ζαχαρία Πατρονάκη, τη σιφρά μας στο Αμμούδι. Και εκεί πραγματικά το όχημά μας περνάει από έλεγχο, από έμπειρους εργαζόμενους που ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς και τι. Εκεί και δυνατά, καθαρά και εγγυημένα καύσιμα και πλυντήριο αυτοκινήτων και όλα τα προϊόντα για το όχημά μας, τα αξεσουάρ και το ό,τι χρειαζόμαστε και καφεδάκι και πρωινό, το καφέ Αιτζίαν ακριβώς δίπλα. Όλα σε ένα χώρο. Πρατήριο Αιτζίαν, Ζαχαρία Πατρονάκη, σιφρά μας στο Αμμούδι. Η εφοδίδα αυτοκινήτου στα καλύτερα χέρια. Αύριο, μην ξεχνάς που κίνησε με πετρέλαιο κίνησης, σούπερ πετρέλαιο κίνησης, τιμή απλού πετρέλαιο κίνησης. Αύριο, κάθε Τετάρτη, μόνο στο πρατήριο Αιτζίαν, Ζαχαρία Πατρονάκη. Εμείς ξανά μαζί το πρωί του Μόρου, ακριβώς στις 8. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλα.

0: και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Έλα, κοιμήσου από σουραφτούνε το παπλωμά στην πόλη. Έλα το παπλωμά στην πόλη και σου το ξετελεύγουνε 42 μαστόροι.

χαϊδέψω θέλω εγώ, ο ύπνος να το πάρει. Έλα ο ύπνος να το πάρει, κι όλες τσιγείς τα λουλουδά,

Θεέ μου κι ονείρεψέ μου το που είναι σαν αγγελούδι. Έλα που είναι σαν αγγελούδι. Έλα ύπνε και πάρε το πια με το στσίμπαξέδες. Έλα άμε το στσίμπαξέδες. Και λούσε το από κορφής ρόδα και μένε ξέδες. Έλα ύπνε και πάρε το και γλυκό κοίμησέ το. Και γλυκό κοίμησέ το στις καμπούς με τα λουλουδά.

βρίσκεται κι είναι κι αυτό λουλούδι. Πάρε το ύπνε κι αμετό σε κήπους και περβόλια. Έλα σε κήπους και περβόλια και γέμισε τσικόρφους του τριαντάφυλλα και

Κοιμήσου σπάρτο γέννητο και δάφνο γεννημένο. Έλα και δάφνο γεννημένο. Το δαχτυλίδι του χρυσού είναι στη φασιά χωσμένο. Έλα είναι στη φασιά χωσμένο. Η Παναγία και ο Χριστός, Μίτσο μου και ο Αηγιάννης. Έλα Μίτσο μου και ο Αηγιάννης. Ή για να σου χαρίζουνε κι όπου πονείς να γιάνεις. Ο ύπνος τρέφει το μωρό κι ο ύπνος το μερώνει. Έλα κι ο ύπνος το μερώνει. Κι η Παναγία η Δέσποινα το μερό ξημερώνει. Έλα το μερό ξημερώνει.

μνήμη σου που να κάθεσαι κι η μοίρα σου να κάνει. Έλα, έλα, έλα κι η μοίρα σου να κάνει και το καλό σου ριζικό

Ναι που παίρνεις τα μωρά, πάρε και το δικό μου. Και ξυπνήσε ντολόχαρα το κανακάρικό μου. Το κανακάρικό μου, το κανακάρικό μου. Και ξυπνήσε ντολόχαρα το κανακάρικό μου. Και ξύπνησε ντολόχαρα.

0: κόπει και το ρεύμα. Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixe Las κουτί 6 επί 330 ml 5 συν 1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
5: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.
1: Ο Κυρμέντιος με την γκρίζα την ουρά τα περνούσε μοναχός του μια χαρά. Δεν εφόραγε σαμάρι και βοσκούσε με καμάρι σε λιβάδια δροσερά.

0: κύρ μέδιο ούτεντε. Τι κεφαλασκή δισκάμω, τι τον ήθελες το γάμο.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
8: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.

Τρίτη του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: 104,4. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Coca-Cola 2x1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic, 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Πώς είναι ο έρωτας γραμμένος στο πέτσι?

0: Χώρισε στον Κώστα Καριωτάκη.
1: Στους ουρανούς θα αναγνωρίσουνε ποιος ήσουν, ξέρουν

0: πονώ.
1: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
0: Βορεινό καμαράκι στο χειμώνα τη σιωπή. Πες μου που τραβάει ο

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Από τι έφυγε?
2: Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
4: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών. Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.

0: 104,4.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
4: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
5: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
4: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
6: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι, για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
5: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο, με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
4: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
5: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr
3: 104,4.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

Ξεκίνημα δυναμικό της σημερινής εκπομπής με τη συνεργασία Σακύρα και του Νιγηριανού Μπέρνα Μπόι, ένα τραγούδι που θα ακούμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου που ξεκινά στις 11 Ιουνίου και τελειώνει στις 19 Ιουλίου. Σημειώστε και την ημερομηνία 19 Ιουλίου. Είναι ο τελικός και θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου που θα παρακολουθήσετε ένα μίνι σοου ανάμεσα στα ημίχρονα με ονόματα όπως η Μαντόνε, η BTS αλλά και η Σακύρα. Die, die! Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Μας βρίσκεται στο Instagram starblack_gr, starblack_gr δηλαδή, για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Και για τις 7 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί η ταινία για τη ζωή των αγαπημένων Earth, Wind & Fire. Εμείς οι φαν αυτού του συγκροτήματος περιμένουμε πώς και πώς αυτή την ταινία να τη δούμε. Σε κάποια πλατφόρμα λογικά θα ανέβει. Ακόμα καλύτερα να τη δούμε και στο σινεμά. In the Stone, μεγάλη επιτυχία των Earth, Wind & Fire από τα early 80s. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

Από τα πιο κεφάτα τραγούδια που έχουν μπει στα βρετανικά charts είναι αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε, Go από τους Chemical Brothers. Έχω την αίσθηση όμως ότι είναι παλιότερο, πρέπει να είναι του 15, αλλά δεν παίρνω και όρκο. Και τώρα που δεν έχουν ακόμα σφίξει οι ζέστες, δεν έχουμε καύσωνες τουλάχιστον, μπορείτε να καθυστερήσετε λίγο ακόμα τη χρήση κλιματιστικού στο σπίτι. Το σπίτι σας λοιπόν μπορεί να κρατηθεί δροσερό όταν 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα, τις ώρες δηλαδή που έχει το περισσότερο ήλιο, κλείνετε τα παντζούρια. Είναι μια τακτική που εφαρμόζεται σε χώρες του εξωτερικού όπου υπάρχει πολύ ζεστό κλίμα. Τα κλειστά παντζούρια εμποδίζουν τη μεταφορά ζέστης από έξω προς τα μέσα και μπορεί να θυσιάζεται λίγο φως, αλλά γλιτώνεται από την ζέστη και από τους φουσκωμένους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο.

Μεγάλη χορευτική επιτυχία αυτό το καιρό. Calvin Harris μαζί με Jazzy, Satisfy. Και ο παγκοσμίου φήμης, DJ και παραγωγός από τη Γαλλία, έρχεται στην Αθήνα για μία και μοναδική καλοκαιρινή open air εμφάνιση. Ο Χιουγκτζέλ, ο Ουζέλ, έτσι προφέρεται, έρχεται στο Θέατρο Βράχων και ευκαιρία να έρθετε κι εσείς Αθήνα να τον δείτε από κοντά. Παρασκευή 26 Ιουνίου θα γίνει αυτό. Οι πόρτες ανοίγουν στις 5 το απόγευμα και υπόσχεται να ξεσηκώσει τα πλήθη μέχρι τα μεσάνυχτα.

Δεν πιστεύω να υπάρχει άνθρωπος εκεί έξω που να μην χορεύει. Έτσι, τέτοιες ανεβαστικές μουσικές χρειαζόμαστε. Diamonds in the Skyline, και πάμε σε break με τον δικό μας Μοζέκ, που μας έρχεται από την Κρήτη. Disco Dancer. Είμαι η Έλενα Γαβρασίδη.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Coca-Cola 2x1 λίτρο, 2,41 και 5 extra πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 extra πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 extra πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: 104,4 Οάση Δροσιάς, ΣΑΕΦΕΜ.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Ένα R&B κομμάτι που μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το καιρό, από την Αγγλίδα τραγουδίστρια Tyler Lewis, η οποία βέβαια έχει καταγωγή και από άλλες χώρες. Θέλω να γαβρασιά στην παρέα σας, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Και πάμε για flashback, 1988-89, κάπου εκεί. Ένα συγκρότημα στο οποίο είχε κάνει τότε την παραγωγή ο ύμνης του Springs, Sime και Jerk Out.

The Weeknd και Sacrifice με πάρα πολλά στοιχεία από 80's. Και όχι, δεν είναι ο μοναδικός ο Weeknd που λατρεύει τη δεκαετία του 80 και το αποδεικνύει αυτό μέσα από τα τραγούδια του. Είναι και η Years and Years με το King. Ένα συγκλάκι που κυκλοφόρησε επίσημα στις 3 Φεβρουαρίου του 2015 και ακούγεται ακόμα και σήμερα.

Έχουμε ακούσει και το original της Άνων κάποιες φορές, αλλά αυτή η διασκευή είναι πάρα πολύ ανεβαστική και καλοκαιρινή και μας αρέσει. Do you wanna get away? Το original Get Away, με λίγο κομμένο το τίτλο εδώ, όπου έχουν βάλει το χεράκι τους δύο DJs, διάσημοι από άκρη σ' άκρη, ειδικά ο DJ Kungs, γαλλικής καταγωγής, εδώ με το γερμανό Ιρακινό DJ και παραγωγό Boys Noise, κατά κόσμο Alex Rida, αν λέω σωστά το όνομά του. Και πλησιάζουμε σε διάλειμμα και στο κλείσιμο της πρώτης μας ώρας, κάνοντας μία βουτιά στο χρόνο. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1984 με τρεις διαφορετικούς τίτλους. Αρχικά European Queen και αμέσως μετά African Queen, αλλά και Caribbean Queen, όπου γνώρισε και τη μεγαλύτερη επιτυχία του. Billy Ocean, 76 χρονών πλέον από ό,τι διαβάζω, ένα σοκ το πάθαμε βέβαια. Leslie Sebastian Charles, το πραγματικό του όνομα, γεννημένος 21 Ιανουαρίου του 50, γνωστός με το καλλιτεχνικό του Billy Ocean. Καταγωγή από το Trinidad της Βρετανίας. Γνώρισε διάφορες επιτυχίες, κυρίως από το 1976 μέχρι το 1988. Αυτή είναι η μεγαλύτερη. European Queen όμως, το αυθεντικό που κυκλοφόρησε μέσα στο 84. Το συγκλάκι ανέβηκε και στην κορυφή των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από 10 εβδομάδες από την κυκλοφορία του, έτσι για την ιστορία να τα λέμε και αυτά. Και επίσης γνώρισε τεράστια επιτυχία και στα charts της Μεγάλης Βρετανίας.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Τον 4,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Teddy Sims στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Mr. Note It All. Είναι αυτό που λέμε ξερόλας. Ότι τα ξέρει όλα και νομίζει ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος σε όλο τον πλανήτη. Και πολλές φορές αυτοί οι τοξικοί άνθρωποι δοκιμάζουν τις αντοχές μας. Εμείς όμως πρέπει να κρατάμε μια χαλαρή και ψύχρεμη στάση. Εξάλλου δεν είναι δικό μας θέμα αυτό, δικό του είναι, έτσι. Κατανόηση πρέπει να δείχνουμε σε τέτοιους ανθρώπους. Και αν νιώθουμε ότι μας καταπιέζουν, την κάνουμε με ελαφρά πηδηματάκια. Έλα να γαβρεσέα στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Και από τα τραγούδια που βρίσκονται στα βρετανικά τσάρτς είναι και αυτό, μπορεί να ανήκει σε άλλη δεκαετία. Αλλά δεν είναι το μοναδικό που μπαίνει στα βρετανικά τσάρτς. Νομίζω ότι η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από την επιστροφή πολλών tracks που ανήκουν σε άλλες δεκαετίες και ξαναμπαίνουν στα τσάρτς. Καλό είναι αυτό γιατί και οι καινούργιες γενιές μαθαίνουν τι ακούγαμε εμείς οι παλιότεροι. Αγαπημένο τραγούδι αυτό από τη δεκαετία του 80 και το Tango in the Night.

Πίσω στο 1991 και τους Αμερικανούς Pink Doctor, του Princess. Και πάμε στις χρηστικές μας ειδήσεις που πολλές φορές μπορεί να αποδειχτούν αρκετά χρήσιμες. Ούτε ξύδι, ούτε μαγειρική σόδα για να καθαρίσετε τα λίπη από τις κατσαρόλες και τα τηγάνια. Μας λένε εδώ ειδικοί ότι οι φλούδες της πατάτας μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην απομάκρυση του λίπους και των καμένων λεκέδων. Μπορείτε λοιπόν να φτιάξετε ένα μείγμα από φλούδες από 2-3 πατάτες, να προσθέσετε ζεστό νερό και μια κουταλιά χοντρό αλάτι. Προαιρετικό είναι αυτό. Χρειάζεται επίσης ένα μαλακό σφουγγάρι ή ένα πανί κουζίνας και αυτό είναι όλο. Μπορείτε να καθαρίσετε τα σκεύη σας έτσι, με αυτό το μείγμα που θα έχετε φτιάξει και να απομακρύνετε, τουλάχιστον έτσι μας λένε οι ειδικοί, τα καμένα υπολείμματα χωρίς την χρήση χημικών. Αν βέβαια το σκεύος σας είναι αντικολλητικό, τότε εκεί δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αλάτι, γιατί το αλάτι μπορεί να προκαλέσει κάποια φθορά στην επιφάνειά τους. Αριάννα Γκράντε επιστρέφει μέσα στο καλοκαίρι με νέο άλμπουμ που θα λέγεται Petal. 31 Ιουλίου θα κυκλοφορήσει, προπομπός του άλμπουμ. Το κομμάτι που ακούμε αυτή τη στιγμή, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

0: From Down Here, δυναμική επιστροφή της αγαπημένης Lola Young, και πάμε σε διάλειμμα με την συνεργασία του Carlos Santana με την Becky G, που ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Mi Gran Amor. Το τραγούδι μιλά για ενότητα και αλληλεγγύη ανάμεσα στους ανθρώπους. Κάτι που θα έπρεπε να υπήρχε σε όλο τον κόσμο, και δεν είναι η πρώτη φορά που ο Carlos Santana μέσα από τη μουσική του εκφράζει τους κοινωνικούς του προβληματισμούς. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Un día normal en los Estados Unidos.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
4: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
5: Έλαμπετ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμπετ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
8: Πλάς, πλάς, πλάς.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Bella Kay και The Sick στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Έλενα Καβρασέα για λίγο ακόμα στην παρέα σας και η Λωρίν Ζινέπ Νόρα Ταλχαουή, αν λέω σωστά το όνομά της, έγινε γνωστή με το καλλιτεχνικό της Λωρίν. Είναι η πρώτη γυναίκα που κατάφερε να κερδίσει δύο φορές το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Αυτό είναι ένα από τα καινούργια της, True Love.

έλεγε κανείς ότι είναι ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 90, όχι όμως, είναι φρεσκότατο, About and Gone. Και το μεγαλύτερο κοράλι στον κόσμο φαίνεται πως ανακάλυψαν επιστήμονες. Με πλάτος 34 μέτρα και μήκος 32 παίζει να είναι το μεγαλύτερο κοράλι στον κόσμο. Με εντυπωσιακά χρώματα και ένα δισεκατομμύριο μικρούς πολύποδες που το αποτελούν. Το κοράλι είναι τριπλάσιο σε μέγεθος από το αμέσως μικρότερο και βρέθηκε κάπου στον Ειρηνικό ωκεανό. Επιστροφή στη μουσική, The Per City, Self-Aware.

Ένα συγκρότημα που αγαπάμε πάρα πολύ, οι Βρετανοί Last Shadow Puppets. Αποτελούμενοι από τους Alex Turner, που είναι και ο τραγουδιστής τους, ο Miles Kane, ο James Ford και ο Jack Dawes. Το τραγούδι που ακούσαμε μετρά περίπου μετράει ακριβώς μία δεκαετία. Miracle Aligner. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για το 2 ώρο που πέρασε. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Να είστε όλοι εδώ. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Σας αφήνω με YouTube. Οι YouTube που επέστρεψαν και πάλι αυτή τη φορά με νέο EP, Easter Lily. Μέσα στο Πάσχα κυκλοφόρησε αυτό το EP. Τα τραγούδια όμως ακούγονται κάθε μέρα, κάθε ώρα, όποτε θέλουμε. YouTube in a life. Καλή συνέχεια.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixe Las κουτί 6x330ml 5x1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
3: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Coca-Cola 2x1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic, 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Όταν μου πες φοβάμαι και γι' αυτό δεν κοιμάμαι τα βράδια, άναψα την καρδιά μου. Φως στις νύχτα σου, τα άγρια σκοτάδια. Μες στα μάτια σου η θλίψη

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: κόπηκε το ρεύμα? Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα, με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixe Lash κουτί 6x330 ml 5 συν 1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Άνθρωποι μονάχοι. Τον Σπανού Καλαμίτση. Αντί της Βίκης Μοσχολίου, ο Πέτρος Γαϊτάνος, τον απόψινό μας πρόλογο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε.

Το ελληνικό τραγούδι στους 104,4 στον FM, φίλες και φίλοι, από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Ο Πέτρος Γαϊτάνος και ακόμα μια δεύτερη εκτέλεση, ακόμα μια σύνθεση του Γιάννη Σπανού σε στίχους, αυτή τη φορά του Μάνου Ελευθερίου. Αντί του Γιώργου Νταλάρα, ο προαναφερόμενος. 1η του Δεκέμβρη.

Τρίτο και τελευταίο τραγούδι του Γιάννη Σπανού για τις ανάγκες του απόψινού μας προλόγου. Η στίχη και πάλι του Μάνου Ελευθερίου. Μια πρώτη εκτέλεση, αυτή τη φορά, από τον Πέτρο Γαϊτάνο. Και με παίρνουν τα κλάματα.

Και από το 90 στο 70, από τον Πέτρο Γαϊτάνο και τον μακρύ απόψινό μας πρόλογο στην πρώτη μας ενότητα και τη Δήμητρα Γαλάνη, νεότατη στο χώρο του τραγουδιού. Τον Χατζηνάσιο Καναλόπουλου μοιάζω μαστείο από τη φωνή της.

Στα μέσα της δεκαετίας του 70 με την Δήμητρα Καλάνη. Η τελευταία τραγούδισε Λίνο Κόκοτο και Ελευθέρη Παπαδόπουλο. Ελάφι και Γρημάκι. Και από το 70 στο 90 και πάλι. Στο τηλεοπτικό Κόκκινο Φεγγάρι. Με την μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου.

Η δεκαετία του 50 υπήρξε ιδιαίτερα σκληρή, όχι μόνο για τον Γιάννη Ρίτσο, αλλά για ολόκληρη την Ελλάδα. Τουλάχιστον ο πρώτος είχε μια μικρή, φωτεινή, ανάπαυλα στα μέσα της, στα 1955. Τη γέννηση της κόρης του Έρης, για την οποία γράφτηκε, όπως δηλώθηκε, μια εγκυκλοπαίδεια υποκοριστικών. Μια ποιητική συλλογή με τίτλο «Πρωινό άστρο», την οποία πολλά χρόνια μετά μελοποίησε και ενορχίστρωσε ο Χρήστος Λεόντης. Παντελής Θεοχαρίδης, ήθελα κάτι να σου πω.

Ήθελα κάτι να σου πω, κάτι να τραγουδήσω. Ξέχασα και σένα, ξέχασα και μένα. Με πήρε το τραγούδι στο καράβι του, μες στα νερά του τραγουδιού, με έπνιξε το τραγούδι. Έμεινε μόνο το τραγούδι. Θεέ μου, τι κουτόπατερα που έχεις, κοριτσάκι. Πάνω στην καρδιά μου, κάτω από το σακάκι μου, έχω φυλαγμένες τις φωτογραφίες σου. Κάνω τον αδιάφορο, δεν μιλάω για σένα. Κάνω πως κοιτάω πέρα τα βουνά. Κάνω πως χαζεύω τις βιτρίνες. Χαιρετάω τους φίλους μου, κουβεντιάζω, γέρνω τη ματιά σε ένα βιβλίο. Κάνω πως κοιτάζω τα παπούτσια μου. Μη με δούνε, μη με καταλάβουν, πως κοιτάζω μόνο εσένα. Πως δεν βλέπω, κοριτσάκι, παρά μόνο εσένα. Όμως κοίτα, κοριτσάκι, οι φωτογραφίες σου έχουν τυπωθεί στα ρούχα μου. Στάμπες, στάμπες φως. Πάνω στο σακάκι μου, πάνω στα μαλλιά μου και στα χέρια μου, μες στα μάτια μου, οι φωτογραφίες σου. Το παιδί μου που γελάει, το παιδί μου. Στάμπες φως στην πόρτα μου, στάμπες φως στον αέρα και στο συννεφάκι πέρα, στο βουνό, στον ήλιο.

Από τα ποιητικά δρόμενα του 1955 και από τα μουσικά του 2011, Χρήστος Λεοντής, Γιάννης Ρίτσος, Πρωινό Άστρο.

Θεοδοσία Στίνγκ. Μια ενδιαφέρουσα δεύτερη εκτέλεση για τη σύνθεση των Πλέσσα Παπαδόπουλου. Τι σου έκανα και πίνεις?

Σε στίχους της Ότια Σότου με τη μουσική και την ερμηνεία του Εμισατζής και για τη συνέχεια. Τραγουδώντας αυτή τη φορά Διονύσης Σαββόπουλο.

0: Τον Κώστα Χατζή που τραγούδησε Διονύση Σαββόπουλο διαδέχτηκε ο Διονύσης Σαββόπουλος. Μια θάλασσα μικρή και κάτι ακόμα.
1: Ξέρετε, εμένα η μουσική μου παιδεία, γιατί αυτοδίδακτος είμαι κατ' ουσίαν, είναι τι έπαιζε το ραδιόφωνο στη δεκαετία του 50. Έπαιζε ένα διάφορα πράγματα, έπαιζε δημοτικά, έπαιζε ρεμπέτικα, έπαιζε ελαφρά τραγούδια πολλά. Έπαιζε τραγούδια ξένα, ιταλικά, γαλλικά. Άκουγα συχνά επίσης μουσική από τις γειτονικές χώρες. Είμαι Σαλονικιός και το ραδιόφωνο μας έπιανε τις μουσικές αυτές. Όλο αυτό το συνοθήλευμα μπαίνει μέσα σου χωρίς να το καταλάβεις από το ότι που είσαι μικρός. Και είναι περίεργο, σαν να υπάρχει μέσα σου ένας τεχνίτης αόρατος που σμιλεύει όλο αυτό το υλικό. Και με τα χρόνια του δίνει μια ενιαία μορφή.

Τα πλήθη ουρλιάζουν στις κερκίδες. Ντεύφια, νταούλια, κρόταλα χτυπολογούν στο βάθος. Ανηφορίζουνε πομπές και μπαίνει αυτός ο τράγος, ο πρωταγωνιστής με ένα πριόνι. Φοράει δένε και δένιο στέμα και ένα ζευγάρι παροπίδες. Ραντίζει με αίμα τις πέτρινες κερκίδες, κάνοντας το τοπίο να μεγαλώνει.

Χαΐνιδες για τη συνέχεια. Μαζί τους ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Η επιστροφή του Ασώτου, του Δημήτρη Αποστολάκη.

Στα 2005 και στον επίλογο της σημερινής μας εκπομπής. Άλλη αγάπη. Από τη συνεργασία των Κραουνάκη Νικολακοπούλου Μητσιά με το γενικό τίτλο «Η Σόβια».

0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.
2: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλες

συναντιούνται στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό

Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
2: Τον 4,4.

0: από την ξένη δισκοθήκη του 104,4.
1: Say something. Say something. Say something.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολύτεκνους και τα αυτοκίνητά τους.

0: Τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Live. Ένα διαχρονικό ταξίδι στον κόσμο της jazz του χθες και του σήμερα. Το απόψινό μας ταξίδι ξεκίνησε με ένα τρένο, Take the A Train, με οδηγό τον Charles Mingus.

Από το άλμπουμ Pre-Bird 1961 και συνεχίζεται με μια άμαξα Sarai with the Fringe on Top, Miles Davis, από το άλμπουμ Streaming with Miles Davis Quintet που ηχογραφήθηκε την ίδια χρονιά 1961. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Sonny Clark, Deep Night από το Cool Stranding του 1961 και θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με τον Γάλλο πιανίστα Vincent Bourgeaux από το νέο του άλμπουμ Life Letters. Ακούμε Flash Pocket. Στα drums ο Gregory Hutchinson. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξει και εσύ την παραδείσου σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Jazz Live μέρος δεύτερο με τον Γκανέζο τρομπετίστα Πίτερ Σόμουα. Από το νέο του άλμπουμ Walking Distance ακούσαμε το κομμάτι Around the Corner. Ο Γκανέζος τρομπετίστας Πίτερ Σόμουα που δραστηριοποιείται και σαν έδρα των δραστηριοτήτων του το Rotterdam. Για τη συνέχεια Μακόι Τάνια. Από το άλμπουμ Today Tomorrow ακούμε Contemporary Focus. Στο μικρόφωνο της επιλογής ο Ηλίας Τάτσης.

νέο άλμπουμ για τον τροπετίστα David Douglas, το δεύτερο μέσα στο 2026. 24 Απριλίου κυκλοφόρησε το Transcend μετά το Four Freedoms που κυκλοφορήσει μέσα στον Ιανουάριο. Ακούσαμε το κομμάτι «Ο Κλουπάκα», που σαν λέξη δεν λέει τίποτα, στην ουσία είναι η αναστροφή της λέξης «Ακαπούλκο» και είναι αφιερωμένο συνολικά το άλμπουμ στη μουσική του Duke Ellington. Νέο άλμπουμ και για το σαξοφωνίστα από το Puerto Rico, David Sanchez. Το όνομα του άλμπουμ «Ταμπού». Και ακούμε «Un Belém Paendi». Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τρίτο ημίρο της εκπομπής Jazz Live με τον πατέρα του Βοκαλέζε, Eddie Jefferson, Janine, από ένα από τα τελευταία του άλμπουμ The Main Man που κυκλοφόρησε το 1977, και για τη συνέχεια Benny Golson, Killer Joe, όχι στην αυθεντική εκτέλεση του 1960 αλλά σε μια μεταγενέστερη του 2004, εξίσου υπέροχη, από το άλμπουμ Terminal One. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Oliver Nelson Yearning από το album The Blues and the Abstract Truth 1961, και θα κλείσουμε το τρίτο ημέρο της εκπομπής Jazz Life με Alice Coltrane του Ρίγια Ραμακρίσνα από το album Tach del Daoud 1970. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής.

0: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
1: Ένα πεδόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος εκπομπής Jazz Live με τον τρομπετίστα Adam O'Farrell από το νέο του άλμπουμ Elephant. Ακούσαμε Sea Triptych. Με τον επίσης τρομπετίστα Roy Hargrove θα συνεχίσουμε από το άλμπουμ Ear Food του 2008, I'm Not So Sure. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Milestones, Bill Evans III, The Waltz for Debbie, 1962. Και για τη συνέχεια, Lekeisha Benjamin, από το album We Dream, το νέο τους album, Beyond the Dawn.

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής εκπομπής Jazz Life. Θα σας αποχαιρετήσουμε με το αυστριακό σεπτέτο Auf Messer Schneide, οι οποίοι μόλις κυκλοφόρησαν το νέο τους άλμπουμ Blurb 2. Ακούμε το κομμάτι Blurb. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτσι που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Life, να είστε όλες και όλοι καλά.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή Ενισόπεδες Διαβάσεις από το 104,4. Μαζί σας για μια μουσική διαδρομή σε νεότερα και όχι μόνο μουσικά μονοπάτια, αποφεύγοντας όσο το δυνατόν τις κεντρικές μουσικές σωτηρίες.

Ξεκινήσαμε την απόψινή εκπομπή με τους Man, ένα συγκρότημα από την Αμερική και από τον έκτο δίσκο που έχουν κυκλοφορήσει, το Dream Hunting in the Valley of the In-Between. Ακούσαμε το Future Peg και θα συνεχίσουμε με τους Strokes, ένα συγκρότημα που είναι στην ανεξάρτητη σκηνή εδώ και 20 περίπου χρόνια, και από το τελευταίο τους δίσκο, The Abnormal, θα ακούσουμε The Adult.

Ακούσαμε τους Satori vs. Dot Reco Dub Defenders Sessions που κυκλοφόρησε μέσα στο 2020. Η συνεργασία αυτών των δύο μουσικών, της Reggae και της Dub, οι οποίοι ο ένας ζει στη Δανία και ο άλλος στη Νέα Ζηλανδία, βγάλανε αυτό το δίσκο και ακούσαμε το Little Do They Know Dub. Συνεχίζουμε τον Owen Pallett, ο οποίος μας έρχεται από τον Καναδά, και από το δίσκο Island που κυκλοφόρησε πρόσφατα ακούμε το Louis Get Fucked Into Space.

Και συνεχίζουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ήταν η Σπάρτα, ένα συγκρότημα το El Paso του Τέξας, και από τον δίσκο Trust the River ακούσαμε το Spirit Away. Επόμενο κομμάτι είναι ο Active Child ή αλλιώς Patrick Grossi, ο οποίος παίζει άρπα με επιρροές από την κλασική μουσική και δείχνει την μπαρόκ εποχή. Έχει φτιάξει ένα ιδιαίτερο pop δίσκο. Ο δίσκος λέγεται In Another Life και το κομμάτι Color Me.

Bitch.

Ακούσαμε τη Lux Lyle και από το debut της, το Vamp, το Hotel Bar, και συνεχίζουμε με μια Δανέζα καλλιτέχνη, την Agnes Obel, και από το δίσκο Myopia που κυκλοφόρησε και αυτό εντός του 2020 ακούμε το Won't You Call Me.

Ακούσαμε την Alexandra Xavier από το δεύτερο της δίσκο, The Archer. Η Alexandra Xavier που έρχεται από το Los Angeles με pop μουσική, με επιρροές από την ψυχεδέλεια. Και το κομμάτι που ακούσαμε λεγόταν Soft Currents. Περνάμε στον Bill Fay, ένας μουσικός της folk από τις αρχές της δεκαετίας του 70 από την Αγγλία. Και από το καινούριο του δίσκο, το Countless Branches, ακούμε το Filled with Wonder Once Again.

again. Yeah, I feel with wonder once again. Και θα κλείσουμε με τους Blackbird and Crow και στο Margaret the Martyr και το Mark Olman στο Holiday Forever από το Chaos and the Dancing Star.

ζωντανή εκπομπή Ανισόπιτες Διαβάσεις από τον 104,4 ξανά μαζί σας την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε καλό βράδυ και να περάτε καλά.

μας. Σ' αφήνω γεια, σ' αφήνω γεια, τσιμπούσι έχει ο κάπεταν Μιχάλης. Σ' αφήνω γεια, σ' αφήνω γεια, τσιμπούσι έχει ο κάπεταν Μιχάλης. Βάσταμ να βαστάξω

0: Άρης, σ' αφήνω γεια, σ' αφήνω γεια. Τσιμπούσι έχει ο καπέτα Μιχάλη.
1: Καλώ σε βρίσκω και πάλι εδώ, Ράδιο 104,4, Άγιος Νικόλαος.

0: προσοχής τις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Άνθρωποι μονάχοι, τον Σπανού Καλαμίτση. Αντί της Βίγης Μοσχολίου, ο Πέτρος Γαϊτάνος, τον απόψινό μας πρόλογο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε.

Το ελληνικό τραγούδι στους 104,4 στον FM, φίλες και φίλοι, από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Ο Πέτρος Γαϊτάνος και ακόμα μια δεύτερη εκτέλεση, ακόμα μια σύνθεση του Γιάννη Σπανού σε στίχους, αυτή τη φορά του Μάνου Ελευθερίου.

Τρίτο και τελευταίο τραγούδι του Γιάννη Σπανού για τις ανάγκες του απόψινού μας προλόγου. Η στίχη και πάλι του Μάνου Ελευθερίου. Μια πρώτη εκτέλεση, αυτή τη φορά, από τον Πέτρο Γαϊτάνο. Και με παίρνουν τα κλάματα.

Και από το 90 στο 70, από τον Πέτρο Γαϊτάνο και τον μακρύ απόψινό μας πρόλογο στην πρώτη μας ενότητα και τη Δήμητρα Γαλάνη, νεότατη στο χώρο του τραγουδιού. Τον Χατζηνάσιο Κανελόπουλου μοιάζω μαστείο από τη φωνή της.

Στα μέσα της δεκαετίας του 70 με την Δήμητρα Καλάνη. Η τελευταία τραγούδησε Λίνο Κόκοτο και Ελευθέρη Παπαδόπουλο. Ελάφι και Γρημάκη. Και από το 70 στο 90 και πάλι. Στο τηλεοπτικό Κόκκινο Φεγγάρι. Με την μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου.

Η δεκαετία του 50 υπήρξε ιδιαίτερα σκληρή, όχι μόνο για τον Γιάννη Ρίτσο, αλλά για ολόκληρη την Ελλάδα. Τουλάχιστον ο πρώτος είχε μια μικρή, φωτεινή, ανάπαυλα στα μέσα της, στα 1955. Τη γέννηση της κόρης του Έρης, για την οποία γράφτηκε, όπως δηλώθηκε, μια εγκυκλοπαίδεια υποκοριστικών. Μια ποιητική συλλογή με τίτλο «Πρωινό άστρο», την οποία πολλά χρόνια μετά μελοποίησε και ενορχίστρωσε ο Χρήστος Λεόντης. Παντελής Θεοχαρίδης, ήθελα κάτι να σου πω.

Ήθελα κάτι να σου πω, κάτι να τραγουδήσω. Ξέχασα και σένα, ξέχασα και εμένα. Με πήρε το τραγούδι στο καράβι του, μες στα νερά του τραγουδιού, με έπνιξε το τραγούδι. Έμεινε μόνο το τραγούδι. Θεέ μου, τι κουτό πατέρα που έχεις, κοριτσάκι. Πάνω στην καρδιά μου, κάτω από το σακάκι μου, έχω φυλακή.

φωτογραφίες σου έχουν τυπωθεί στα ρούχα μου. Στάμπες, στάμπες φως. Πάνω στο σακάκι μου, πάνω στα μαλλιά μου και στα χέρια μου, μέσα στα μάτια μου, οι φωτογραφίες σου. Το παιδί μου που γελάει, το παιδί μου. Στάμπες φως στην πόρτα μου, στάμπες φως στον αέρα και στο συννεφάκι πέρα, στο βουνό, στον ήλιο. Όλοι με κατάλαβαν. Κρύψε με στα χέρια.

0: μέσα και με ένα.
1: Από τα ποιητικά δρόμενα του 1955 και από τα μουσικά του 2011, Χρήστος Λεοντής, Γιάννης Ρίτσος, Πρωινό Άστρο.

Θεοδοσία Στίνγκ. Μια ενδιαφέρουσα δεύτερη εκτέλεση για τη σύνθεση των Πλέσσα Παπαδόπουλου. Τι σου έκανα και πίνεις?

Σε στίχους της Ότια Σότου με τη μουσική και την ερμηνεία του «Εμείς οι ταπεινοί». Κώστας Χατζής και για τη συνέχεια, τραγουδώντας αυτή τη φορά Διονύσης Σαββόπουλο.

0: Τον Κώστα Χατζή που τραγούδησε Διονύση Σαββόπουλο διαδέχτηκε ο Διονύση Σαββόπουλος. Μια θάλασσα μικρή και κάτι ακόμα.
1: Ξέρετε, εμένα η μουσική μου παιδεία, γιατί αυτοδίδακτος είμαι κατ' ουσίαν, είναι τι έπαιζε το ραδιόφωνο στη δεκαετία του 50. Έπαιζε ένα διάφορα πράγματα, έπαιζε δημοτικά, έπαιζε ρεμπέτικα, έπαιζε ελαφρά τραγούδια πολλά. Έπαιζε τραγούδια ξένα, ιταλικά, γαλλικά. Άκουγα συχνά επίσης μουσική από, από τις γειτονικές χώρες. Είμαι Σαλονικιός και το ραδιόφωνο μας έπιανε τις μουσικές αυτές. Όλο αυτό το συνοθήλευμα μπαίνει μέσα σου χωρίς να το καταλάβεις από το ότι που είσαι μικρός. Και είναι περίεργο, σαν να υπάρχει μέσα σου ένας τεχνίτης αόρατος που σμιλεύει όλο αυτό το υλικό. Και με τα χρόνια του δίνει μια ενιαία μορφή.

ένας βράχος. Τα πλήθη ουρλιάζουν στις κερκίδες. Ντεφιά, νταούλια, κρόταλα χτυπολογούν στο βάθος. Ανηφορίζουνε πομπές και μπαίνει αυτός ο τράγος. Ο πρωταγωνιστής με ένα πριόνι. Φοράει δένε και δένιο στέμα και ένα ζευγάρι παροπίδες. Ραντίζει με αίμα τις πέτρινες κερκίδες, κάνοντας το τοπίο να μεγαλώνει.

Χαΐνιδες για τη συνέχεια. Μαζί τους ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Η επιστροφή του Ασώτου, του Δημήτρη Αποστολάκη.

Στα 2005 και στον επίλογο της σημερινής μας εκπομπής. Άλλη αγάπη. Από τη συνεργασία των Κραουνάκη Νικολακοπούλου Μητσιά με το γενικό τίτλο «Η Σόβια».

0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή Ανισόπεδες Διαβάσεις από το 104,4. Μαζί σας για μια μουσική διαδρομή σε νεότερα και όχι μόνο μουσικά μονοπάτια, αποφεύγοντας όσο το δυνατόν τις κεντρικές μουσικές σωτηρίες.

Ξεκινήσαμε την απόψινή εκπομπή με τους Man, ένα συγκρότημα από την Αμερική και από τον έκτο δίσκο που έχουν κυκλοφορήσει, το Dream Hunting in the Valley of the In-Between. Ακούσαμε το Future Peg και θα συνεχίσουμε με τους Strokes, ένα συγκρότημα που είναι στην ανεξάρτητη σκηνή εδώ και 20 περίπου χρόνια, και από το τελευταίο τους δίσκο, The Abnormal, θα ακούσουμε The Adults.

ακούσαμε τους Satori vs. Dr. Echo Dub Defenders Sessions που κυκλοφόρησε μέσα στο 2020. Η συνεργασία αυτών των δύο μουσικών, της Reggae και της Dub, οι οποίοι ο ένας ζει στη Δανία και όλοι στη Νέα Ζηλανδία, βγάλανε αυτό το δίσκο και ακούσαμε το Little Do They Know Dub. Συνεχίζουμε τον Noam Palette, ο οποίος μας έρχεται από το Καναδά, και από το δίσκο Island που κυκλοφόρησε πρόσφατα ακούμε το Louis Get Fucked Into Space.

0: Ακούσαμε τη Λίντα και στο ντεμπούτο της το Cold Shore, μια καλλιτέχνη από το Βέλγιο και το κομμάτι Bookshelves, και περνάμε στο Μακάγια Μακρέιβεν, μουσικό ντραμίστα, μουσικό παραγωγό, ο οποίος παίρνει το δίσκο το A New Here του Jill Scott Heron και το αναπλάθει. Από το δίσκο When You Again Are Reimagined by Μακάγια Μακρέιβεν ακούμε το A New Here.
1: I did not become someone different that I did not want to be, but I'm new here. Will you show me around?

Και συνεχίζουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ήταν η Σπάρτα, ένα συγκρότημα το El Paso του Τέξας, και από τον δίσκο Trust the River ακούσαμε το Spirit Away. Επόμενο κομμάτι είναι ο Active Child ή αλλιώς Patrick Grossi, ο οποίος παίζει άρπα με επιρροές από την κλασική μουσική και δείχνει την μπαρόκ εποχή. Έχει φτιάξει ένα ιδιαίτερο pop δίσκο. Ο δίσκος λέγεται In Another Life και το κομμάτι Color Me.

Thanks.

Ακούσαμε τη Lux Lyle και από το debut της το Vamp, το Hotel Bar, και συνεχίζουμε με μια Δανέζα καλλιτέχνη, την Agnes Obel, και από το δίσκο Myopia που κυκλοφόρησε και αυτό εντός του 2020 ακούμε το Won't You Call Me.

Ακούσαμε την Alexandra Xavier από το δεύτερο της δίσκο, The Archer. Η Alexandra Xavier που έρχεται από το Los Angeles με pop μουσική, με επιρροές από την ψυχεδέλεια. Και το κομμάτι που ακούσαμε λεγόταν Soft Currents. Περνάμε στον Bill Fay, ένας μουσικός της folk από τις αρχές της δεκαετίας του 70 από την Αγγλία. Και από το καινούριο του δίσκο, το Countless Branches, ακούμε το Filled with Wonder Once Again.

game. Yeah, I feel with wonder once again. Και θα κλείσουμε με τους Blackbird and Crow και στο Margaret the Martyr και το Mark Olman στο Holiday Forever από το Chaos and the Dancing Star.

ήταν η εκπομπή Ανισόπιτες Διαβάσεις από τον 104,4. Ξανά μαζί σας την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, καλό βράδυ και να περάτε καλά.

0: προσοχής απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.